0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

τα αφήσεις όλα και να έρθεις. Θα το φτιάξουμε το σπίτι μας ξανά. Μακριά μου λες πως δεν αντέχεις.

τα αφήσεις όλα και να έρθεις και στα δύσκολα μη σταματάς. Τη δική μου αγάπη να προσέχεις,

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις,
2: κερδίζεις.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: 31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio.

0: Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Νόβα 9.31.

0: Τι κάνει. Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Nova 9:31.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
3: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
4: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Nova 9:31.

Υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χτες. Πες μου μια καλή νύχτα,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ.
3: Δεν θα με πονέσεις.
0: Έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
0: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
12: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα, με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus. Η επιλογή.

0: Επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
7: Νόβα 931.
8: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Sky 100,3.
10: Μειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick. προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε για ακόμη μια μέρα υγιής, φαντάζομαι όλες και όλοι, και το εύχομαι, προκειμένου όπως σήμερα πρωινό 5ης 4ης Ιουνίου, προκειμένου να διατρέξουμε και τη σημερινή ημέρα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με τους καλύτερους όρους για μας, για τους οικείους μας, για το σύνολο. Συνεπώς, όσες και όσοι παρακολουθείτε από την ελληνική επικράτεια, όσες και όσοι παρακολουθείτε διεθνώς, να έχετε μια δυνατή όμορφη ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και χθες, για τα μηνύματα που έλαβα στο portosalta.gr, και ξεκινώ κυρίες και κύριοι πολύ γρήγορα, διότι σήμερα πραγματικά δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Στις 9 θα είναι μαζί μας ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης. Αλλά τώρα σε αυτά τα 40-45 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου, πρέπει να προλάβω πολλά πράγματα να τα παραθέσω. Γυρίζουμε για λίγο πίσω, θα μου επιτρέψετε, σε εκείνη την Κυριακή που το ημερολόγιο έδειχνε 5 Απριλίου 2026. Είναι η Κυριακή των Βαΐων, κυρίες και κύριοι. Και τότε, εκείνη την ημέρα, εκείνη την Κυριακή, μία φυλάδα η οποία δόξασε την περίοδο Τσίπρα-Τσιπρανέλ στα χρόνια του που ήταν πρωθυπουργός, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος σήμερα επιστρέφει και λέει «Ήμουν τότε κάποιο, όχι, δεν ήμουν καθόλου, δεν με ξέρετε καλά, τώρα θα είμαι ένας καινούριος». Με την καινούρια συσκευασία λοιπόν ο τότε αρχιτυχοδιώκτης, εδοξαζόταν από αυτή τη φυλάδα η οποία δήθεν είναι, πώς να το πω, κοινωνεί την αποκαλυπτική ερευνητική δημοσιογραφία. Παραμύθια Τούμπανο. Έγραφε εκείνη την Κυριακή στις 5 Απριλίου. Υπέρτιτλος: «Ντοκουμέντα και SMS στην Κύπρο ακουμπούν των εξαπορήτων του Πρωθυπουργού». Τίτλος: «Σοκ και δέος με Μιλωνάκη». Θα σας διαβάσω τους μεσότιτλους για να μπορέσετε να καταλάβετε, σε συνδυασμό με το ηχητικό που θα σας βάλω τώρα να ακούσετε, αλλά και με τα όσα υπόθηκαν χθες από τη Λευκωσία. Πάντως ξαναγυρίζω σε αυτήν την φυλάδα γεμπελικής αντιλήψεως. Είναι αυτή η οποία επιτέθηκε προσφάτως, κάποτε υμνούσε τον Τσίπρα, τώρα σκοτώνονται μεταξύ τους, και προχθές χαρακτήριζε τον Νίκο Μαρατζίδη πράκτορα των Βρετανών. Έγραφε τότε στις 5 Απριλίου 2026 η Σάντι, η κυρία Σάντι, μια γυναίκα από την Κύπρο που την κακοποιούσε από τα 10 της ο δικαστής Μιχάλης Χριστοδούλου, κατέθεσε στον δικηγόρο της στοιχεία για υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν τον θήτη της. Δεύτερο σημείο, δεύτερο point. Στα μηνύματα φαίνεται ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, τον λένε Γιώργο Μιλωνάκη, αυτός είναι ο εξαπορήτων του Πρωθυπουργού, να μιλάει για διάφορα ζητήματα και κυρίως για το πώς θα καλυφθεί η υπόθεση με τη Σάντι που αποκαλύπτει σκάνδαλο διαφθοράς. Τρίτο point. Φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστεί μια μυστικιστική οργάνωση με την επωνυμία Αδελφότητα Ροδοσταύρων. Σε τίτλο, ο Μιλωνάκης εμφανίζεται να μιλάει με Τσίπρα για υπόθεση Βιενόπουλου. Όλα, όλα, χταρμάς. Την επομένη, καθαρά λέω, Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, υποχρεώθηκε η εφημερίδα, επειδή έφαγε εξώδικο την ίδια μέρα, να βγάλει μία ανακοινοσούλα που να λέει μέσω του ιστοτόπου που διατηρεί αυτός ο εκδότης, μεγάλο εκδότης, ο οποίος διακονούσε την αντίληψη Τσίπρα για χρόνια και πρωτοστατούσε σε διάφορα να στηθούν κανάλια ρωσικής επικυριαρχίας κτλ. Αλλά τώρα τα έχουμε πει αυτά, μην χανόμαστε στο παρελθόν, δεν έχει κανένα νόημα. Έβγαζε μια ανακοίνωση που έλεγε «Α, δεν είπαμε τίποτα στις μέσα σελίδες, απλώς στον τίτλο γράψαμε «Σοκ και δέος με Μιλωνάκη». Μέσα δεν έχουμε πει το παραμικρό». Μάλιστα. Εχθές, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Θεμιστοκλής Αρναούτης, αρχηγός της Κυπριακής Αστυνομίας στη Λευκωσία, σε μια διάσκεψη που έγινε, είπε τα εξής απευθυνόμενος στον τύπο.
14: Όταν διατυπώνονται τόσο σοβαροί ισχυρισμοί, αυτοί θα διερευνηθούν πλήρως. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης και την αξιολόγηση του συνόλου του μαρτυρικού υλικού από την αστυνομία και την νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας, το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί τα ισχυριζόμενα σοβαρά αδικήματα που προβλήθηκαν δημόσια εναντίον των προσώπων που κατονομάστηκαν ή ενεπλάκησαν στους ισχυρισμούς αυτούς. Αντιθέτως, η διερεύνηση κατέδειξε ότι το περιεχόμενο του 14σέλιδου γράφου των επίμαχων μηνυμάτων, των ηχητικών αποσπασμάτων ήταν ψευδές και κατασκευασμένο. Ισχυρισμοί για πρόσωπα, γεγονότα, οικονομικές συναλλαγές, παρεμβάσεις σε θεσμούς, παρακολουθήσεις, διαπιστώθηκε ότι ήταν ανυπόστατοι. Οι ισχυρισμοί που εξετάστηκαν καταρρύπτονται από το Σύλλογο της Μαρτυρίας.
13: Ερευνήθηκαν όλα. Δεν επιβεβαιώθηκε το παραμικρό, που στηρίχθηκε η υποτιθέμενη δημοσιογραφία της αποκάλυψης και της έρευνας σε ένα ρεπορτάζ που έστειλε δημοσιογράφος ονόματι Μακάριος Δουρσιώτης, το οποίο το πήρε εδώ ο ερευνητής μεγάλος αυτός δημοσιογράφος που εξυπνούσε τον Τσίπρα για πολλά χρόνια και κρέμασε στα μανταλάκια το Γιώργο Μιλωνάκη. Κατεδείχθη, κυρίες και κύριοι, ότι η κυρία Σάντι επιβεβαίωσε, όπως διαβάζω στο Άι Εφημερίδα, τους επιβεβαίωσε στους ανακριτές ότι το πρόσωπο που ηχογράφησε δεν είναι ο Γιώργος Μιλωνάκης. Έτσι καταρρύφθηκαν οι ισχυρισμοί στην υπόθεση Σάντι, διότι οι έρευνες αστυνομίας έδειξαν ότι τα μηνύματα ήταν κατασκευασμένα. Ψεύτικο ήταν και το ηχητικό της φερόμενης συνομιλίας μεταξύ Σάντις και του Έλληνος Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη. Και όπως είπε ο κύριος Βίρον Βίρονας, εκπρόσωπος τύπου της Κυπριακής Αστυνομίας, ήδη ανέφερε ότι ήταν ψεύτικο το ηχητικό, το είχε κάνει χωρίς να γνωρίζει το πρόσωπο που μιλούσε μαζί του. Ένα ψεύτικο ηχητικό το μετέδωσε δημοσιογράφος ονόματι Μακάριος Δρουσιώτης και αυτό δημοσιεύτηκε σε μια φυλάδα, κυρίες και κύριοι, σε ένα κυριακάτικο δημοσίευμα της Κυριακής 5 Απριλίου. Συνέβαλε σε ό,τι υπέστη στη συνέχεια ο Γιώργος Μιλωνάκης. Δεν πάω το πω, δεν ξέρω αν μπορεί να το πει και κανείς αυτό το πράγμα. Αλλά για φανταστείτε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, να υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο «Σοκ και δέος με τον Μιλωνάκη, ντοκουμέντα και SMS στην Κύπρο ακουμπούν των εξαπορήτων του Πρωθυπουργού» και μάλιστα λέγονται, ελέγχθησαν και πολλά περί, γράφει και για περί παιδεραστίας. Λοιπόν, το λέω όλο αυτό για να μπορούμε να συνοούμαστε σε αυτόν τον τόπο για το πώς στείνονται τα πράγματα. Όμως η χθεσινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, είχε μια μεγάλη είδηση και η είδηση αυτή έρχεται από τον Νίκο Φιλιππίδη, όπως ακριβώς μεταδόθηκε στο χθεσινό βραδινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
15: Αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών, που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο, απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση της, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης. Με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
16: Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός συνεργειακές παρεμβάσεις.
15: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε, για παράδειγμα, η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανίν, στο περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ, περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο, και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,6% του ΑΕΠ. Και έρχεται σε μια συγκυρία που όλοι αναζητούν επιπλέον πόρους προκειμένου τι να αποφύγουν, να αποφύγουν την καρδιά του προβλήματος, που είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών λόγω της ακρίβειας. Οπότε είναι μια καλή ανάσα η οποία μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον μέτρα για τους πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα πληθωρισμό, και αυτό πρέπει να το πούμε, αρκετά υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.

0: Αυτά σας αρέσουν, καταλαβαίνω. Πεπίνο Γκαλιάρτη.
1: Sognavo con ingenuità le cose inutili, ma poi col tempo tutto passa. I giorni, i mesi.
0: Είμαστε κοντά σε μια ερωτική κλάψα, το καταλαβαίνω.
1: Volano via con velocità.
0: Γενικότερα μας αρέσει η κλάψα, δεν μπορώ να πω. Ίσως είναι αυτό που, που το αναπτύσσουμε σαν αντισώματα, επειδή το βασικό μας χαρακτηριστικό, μάλλον μεταξύ των βασικών μας χαρακτηριστικών είναι ο φθόνος, δηλαδή γουστάρουμε το κακό του διπλανού. Τι να κάνω κακός, τι να κάνω διπλανός, τι να κάνω, αναπτύσσει αντισώματα. Κλαίει πιο πολύ, έτσι ώστε να μιζεριάζει και να μην, να διώχνει τα κακά vibes.
1: I sogni miei non hanno età, son fatti di semplicità.
0: Έτσι γίνεται όταν είμαστε όλοι κτηνοτρόφοι και έχουμε μια κατσίκα στην αυλή μας ή στο μπαλκόνι μας, αυτά παθαίνουμε. Τη λιγουρεύεται ο γείτονας.
1: Avevo dato tutto a te.
0: Ανάμεσα στο 2018 και 2022 η Ελλάδα παρέμεινε σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Τα λέω όλα αυτά γιατί είναι βέβαιο ότι στα καφενεία, στις κυριακάτικες συναντήσεις, αλλά κυρίως στα καφενεία των στούντιο, ενώ όταν εκεί στα πάνελ που μαζεύονται οι διάφοροι υποψήφοι, είμαι βέβαιος θα ακούσετε καλά. Τώρα μας βγάζει ο Μητσοτάκης, τι κάνει από το 2019. Γιατί όλοι αυτοί οι παπαρόλες οι οποίοι μαζεύονται για να λένε τις παρόλες τους, εννοείται τα έχουν τόσο εύκολα, διότι αφού τα κάνανε λίμπα, ενώ όλη αυτή η ιστορία του τυχοδιοκτισμού που σήμερα βλέπετε σε τι χαλή είναι. Όλη αυτή η κλάψα για την αριστερά, αυτοί δεν μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους. Τι ωραίο που τα λέει σήμερα ο Πρετεντέρης στο άρθρο του. Αυτοί δεν μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους. Ήταν να σώσουν εμάς. Εμείς βέβαια τους πιστέψαμε. Γιατί είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου και μπράβο μας. Και εξυπνότερος λαός του κόσμου και μια κατσίκα στο μπαλκόνι. Αλλά κυρίως το μάτι μας είναι στην κατσίκα την απέναντι. Γιατί δεν είναι η δική σου πώς θα τη μεγαλώσει. Η δική σου είναι πώς θα ψοφήσει το απέναντι. Ξαναγυρίζω λοιπόν στα δεδομένα του ρεπορτάζ, αφού τα κάνω την πρόσμιξη με την κοινωνική ανάλυση. Λοιπόν, ανάμεσα στο 2018 και το 2022 ήμασταν σε φάση κανονικής επιτήρησης, ενισχυμένης. Μετά περάσαμε στην κατηγορία των απλών μακροοικονομικών ανισορροπιών, έτσι το λένε. Προς όποιος δεν είναι καλά, δεν είναι ισορροπημένος στα οικονομικά, τον λένε ανισόρροπο. Αυτό το συναντούμε και μπορώ να πω και σε άλλα κομμάτια της κοινωνίας μας, την ανισορροπία, και επίσης μπορούμε να το δούμε και σε ως ατομικό χαρακτηριστικό. Δηλαδή λέμε ότι αυτός ή αυτή ανισόρροπη ή ανισόρροπος. Είδατε όμως πως ο όρος χρησιμοποιείται και στην οικονομία, πως διορίζεται το θέμα. Είναι η οικονομική ανισορροπία. Από χθες, κυρίες και κύριοι, φύγαμε και από την απλή μακροοικονομική ανισορροπία και έχουμε ισορροπήσει. Τώρα είμαστε ισορροπημένοι. Μέχρι να κάνουμε την επόμενη. Γιατί νιώθω ότι ετοιμαζόμαστε για την επόμενη. Μπιπ που θα μας οδηγήσει στην ανισορροπία. Κάναμε 16 χρόνια, κυρίες και κύριοι, να ξεμπερδέψουμε από όλη αυτή την ιστορία. Και μπράβο μας, θα έλεγα, 16 χρόνια. 16 χρόνια παιδευόμαστε για πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα λύσουμε εάν δεν είχαμε μέσα μας έτσι ζητήματα τα οποία μας καίγανε, το καταλαβαίνω, και δεν μας επέτρεπαν να σταθούμε όρθιοι. Θα συνεχίσω γιατί έχει κάνει δύο αναφορές ο Άκης Κέρτσος, δίνει κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, θα τα παραθέσω στη συνέχεια. Προς το παρόν να καλημερίσω τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη, πατέρα του δολοφονηθέντος, εκλειπώντος σήμερα δυστυχώς αστυνομικού μας νεαρού, αστυνομικού νέου άντρα, Γιώργου Λιγκερίδη. Κύριε Λιγκερίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Τι γίνεται?
2: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιγκερίδη. Πώς πήγε η χθεσινή ημέρα, λοιπόν, επειδή λέγατε ότι όπως και η σύζυγός σας ότι είναι μια σοβαρή ημέρα, πώς κύλησαν τα πράγματα, μπορείτε να μας δώσετε έτσι εντάχει, σας παρακαλώ, δύο δεδομένα.
2: Βεβαίως, περιμέναμε την απόφαση από το δικαστήριο, από την έδρα, για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Περάσανε 20 μέρες από την πρόταση του εισαγγελέα και χθες κανονικά, λογικά, εγώ περίμενα να ακούσω την απόφαση της έδρας του Προέδρου. Παρ' όλα αυτά, ο Πρόεδρος είπε θα ερευνηθεί. Δηλαδή 20 μέρες τι κάνανε? Δεν το ερευνήσανε.
0: Φαίνεται όχι. Θέλουν και άλλο ένα 20 ημέρο. Να ερευνήσουν τι πράγμα, κύριε Λιγκερίδη, για να καταλάβουμε.
2: Εάν οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι. Δεν νομίζω ότι θέλει και μεγάλη έρευνα αυτό.
0: Ναι.
2: Λέω εγώ σαν
0: στο 20 ημέρο λέτε θα μπορούσε να διερευνηθεί. Έχετε την αίσθηση ότι παίζετε καθυστέρηση με αλφαγιώτα, κύριε, το παίζετε, κύριε Λιγκερίδη?
2: Κατάλαβα τι λέτε. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα αίσθησης. Είναι ότι πάμε από 20 ημέρο σε 20 ημέρο. Περιμέναμε μία απόφαση εχθές της έδρας και βγήκε η έδρα, πήγε ο Πρόεδρος και λέει θα διερευνήσουμε αν αυτοί οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι. Ωραία, 20 μέρες τι κάναμε.
0: Ναι.
2: Είχε γίνει πρόταση του εισαγγελέα.
0: Ναι. Έλαβα χθες μια επιστολή από μία δικηγόρο, η οποία υπογράφει, δεν ξέρω, δεν διερεύνησα, δεν είχα τον χρόνο να στείλω πίσω επιστολή, να ζητώ την άδειά της αν θέλει να διαβάσω το όνομα τεπώνυμό της. Μου γράφει λοιπόν η κυρία, τώρα επειδή για να μην μπλέξω, πάντως μου δηλώνει πλήρως την ιδιότητά της, δικηγόρος Αθηνών, με διευθύνσεις, διεύθυνση γραφείου, φαξ, τηλέφωνα κτλ, κινητό, σταθερό, τα πάντα. Μου λέει η κυρία ότι η απόφαση λοιπόν για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες εκδόθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσης όμως της δεξιάς συνέδρου Παύλα Εφέτη, η οποία έχει τη γνώμη ότι πρέπει να εξεταστούν και οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες ανεξαρτήτως εάν έχουν καταστεί ή όχι κατηγορούμενοι κατ' εφαρμογή των άρθρων, ανοίγουν εισαγωγικά, περί προστασίας μαρτύρων, καθότι ουδεμία επιρροή ασκεί η πιθανή διτή ιδιότητά τους. Αυτό μου λέει.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ομίλου Τιτάν.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο.
15: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
16: Νόβα 931.
17: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
19: Μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
20: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
21: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
22: Του αγοριού απέναντι.
23: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. 69 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex νότια της Κρήτης σε δύο περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανέφερε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον συνεχίζονται, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προτού δώσω το λόγο στον Δημήτρη Κολομιχάλη, εκφράσω και από ραδιοφώνου τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην σύζυγο και τα παιδιά του εκλειπώντος Νάσου Αθανασίου. Υπήρξε για μένα καθοδηγητής, δάσκαλος στα πρώτα βήματα της δημοσιογραφίας. Το 1984, τότε ως νεαρός ρεπόρτερ που ξεκινούσα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ήταν προϊστάμενος στο Ελεύθερο Ρεπορτάζ, όπου κάναμε τον βηματισμό μας σε αυτό το επάγγελμα. Και αργότερα, κατά σύμπτωση, πέρασαν κάποια χρόνια, αργότερα στο τέλος δεκαετίας του 80, τον συνάντησα στην πρώτη φάση του ραδιοφωνικού σταθμού Sky στην Παλίνη, στην περίοδο της Παλίνης, όπου παρουσίαζε την πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή «Καλή ώρα όπως τώρα». Ένα πρωί λοιπόν, εγώ ρεπόρτερ, με καλεί στο Αδειοθάλαμο, δεν έχω ξαναμπεί, έδινα τα ρεπορτάζ μου από το τηλεφώνου. Με καλεί λοιπόν να διαβώ την πόρτα του Αδειοθάλαμου και πρέπει να σας πω ότι ένιωσα τέτοιο δέος μπαίνοντας και, πώς να το πω, μέσα στον χώρο, μέσα στο Αδειοθάλαμο, που έκανα πίσω, φοβήθηκα την αίσθηση του μικροφώνου και έκανα πίσω. Και όμως. Λοιπόν, σε αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο είχαμε πολλά χρόνια επαφή, ανεξαρτήτως αν έβλεπε εκείνος τα πράγματα και εγώ από διαφορετική θέση και διαφορετική γωνία τα πολύ πρόσφατα χρόνια, αλλά κάποιες χρονιές, δεκαετία του 2002 προς 2010, πήραμε τον κυριακάτικο καφέ μας στα Βρυλίσια. Ξανά άλλη μια φορά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στη σύζυγό του. Να εκφράσω επίσης τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, δεν γνώριζα τον άνθρωπο ούτε τους οικείους του, για τον Άγγελο Αντωνόπουλο, απλώς τον έβλεπα και μου άρεσε ως ηθοποιός. Δεν μπορώ όμως να μην πάρω ένα κομμάτι από αυτό το που γράφει σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Λέει, ένα ηχηρό έβγε πρέπει να συνοδεύσει τον ηθοποιό στο τελευταίο ταξίδι του. Όχι μόνο επειδή υπήρξε από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του, γράφει ο Κασιμάτης σήμερα στα νέα, αλλά και επειδή απέδειξε ότι κατήχε επίσης τη δύσκολη τέχνη της αποχώρησης. Φρόντισε ώστε ο θάνατός του να ανακοινωθεί μετά την κηδεία του και είναι αξιοθαύμαστο ότι τα κατάφερε. Θα μου πείτε, γλίτωσε από τον σπαραγμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όχι. Τα ρεπορτάζ για τους μεγάλους του έρωτες και τα συναφή είναι αναπόφευτα όσο και ο ίδιος ο θάλατος. Γλίτωσαν όμως εκείνοι που ήταν στα αλήθεια οι δικοί του άνθρωποι από την αδιακρισία των καμερών στην κηδεία και την ενόχληση της παρουσίας των κοσμικών. Κηδεύτηκε αξιοπρεπώς. Με την έννοια, γράφει ο Κασιμάτης, προσέξτε την πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, κηδεύτηκε αξιοπρεπώς με την έννοια ότι η κηδεία του δεν έγινε αντικείμενο του lifestyle ρεπορτάζ. Κυρίως όμως αποχωρώντας με πλήρη μυστικότητα. Με συγχωρείτε που γελάω, αλλά θα καταλήξει, βγάζει με το χιούμορ του ο Στέφανος Κασιμάτης αυτό που τονίζει τώρα εδώ. Κυρίως όμως αποχωρώντας με πλήρη μυστικότητα, γλίτωσε ο ίδιος, αν και νεκρός, από τον έσχατο μεταθανάτιο εξευτελισμό, να ανακοινώσει τον θάνατό του ο Σπύρος Μπιμπίλας. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας και θα σας πάω στα βόρεια, γιατί η Αγίων 40, που από την Ελευθερίου Βενιζέλου, την Κηφισίας δηλαδή, μας πηγαίνει στη γέφυρα της Βαριμπόμπης, είναι ακινητοποιημένη. Και εναλλακτικά το μυαλό σας θα πάει, σε κάποιον το μυαλό, στην Χελμού Κρυονερίου. Και αυτή έχει προβλήματα και στην άνοιξη και κυρίως κατά μήκος του Αγίου Στεφάνου, Χελμού Κρυονερίου, μέχρι να σας βγάλει στην Εθνική Οδό. Μιας που λέμε για Εθνική Οδό, άνοδος Κηφισού από την Ιερά Οδό. Κάθοδος Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός δεν έχει μεγάλα προβλήματα προς την Ελευσίνα, ευτυχώς. Έχει όμως προς τα αεροδρόμια, από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου τουλάχιστον. Η Σχιστού είναι δύσκολη στο Σκαραμαγκά και όχι τόσο η Λεωφόρος Αθηνών. Η άνοδος Συγκρού, άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου βεβαίως. Η ανηφόρα της Κατεχάκη, ναι. Και κλείνουμε με την Παραλιακή και τον Πειραιά. Παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο μόνο. Παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο Παλαιό Φάληρο μόνον και το λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας. Προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη και σήμερα είναι σχεδόν ακινητοποιημένη, Άρη.
5: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη, πατέρα του δολοφονηθέντος αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Κύριε Λιγκερίδη, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα σας.
3: Λοιπόν, τώρα, γιατί έχει σημασία να καταθέσουν αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες, κύριε Λιγκερίδη, κατά την άποψή σας?
10: Θα σας απαντήσω. Γι' αυτό είναι προστατευόμενοι. Γιατί τα στοιχεία που δίνουν αυτοί οι προστατευόμενοι, αυτοί οι μάρτυρες, και είναι κόσμο. Γι' αυτό και είναι προστατευόμενοι. Έρχονται στη δίκη μάρτυρες. Ωραία. Δεν είναι προστατευόμενοι γιατί? Γιατί ναι, μεν λένε πράγματα, δίνουν στοιχεία, αλλά δεν δένουν αυτά τα στοιχεία. Αυτοί οι άνθρωποι δέσανε όλη τη δικογραφία για τους προστατευόμενους.
3: Σε αυτούς αναφέρεστε, στους 3 μάρτυρες λοιπόν, που μπήκαν σε αυτό το καθεστώς προστασίας, να το λέμε έτσι, ναι, για...
10: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό να ακουστούν αυτοί οι μάρτυρες.
3: Τι συνδέουν αυτοί, τι συνέδεσαν αυτοί, κύριε Λιγκερίδη, ποια στοιχεία συνέδεσαν?
10: Όλα τα στοιχεία και όλες τις κατηγορίες. Για την εγκληματική οργάνωση και για όλα αυτά που γίνονται.
3: Η οποία η εγκληματική οργάνωση κατά αυτούς συνδέεται με τη διοίκηση του Ολυμπιακού και με τον Δήμο Πειραιά.
10: Ακριβώς.
3: Χρηματοδοτούνται από το Δήμο Πειραιά, δηλαδή μισθοδοτούνται από το Δήμο Πειραιά, αλλά όλο αυτό είναι υπό την εποπτεία της διοίκησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
10: Ακριβώς.
3: Μάλιστα. Και το λένε έτσι όπως το συζητάμε τώρα?
10: Ναι, αλλά όχι έτσι. Ναι. Υπάρχουν λεπτομέρειες.
3: Μάλιστα.
10: Λεπτομέρειες.
3: Ναι. Και εκεί λένε και για τον αστυνομικό διευθυντή Πειραιά, ο οποίος δημιουργούσε προσκόμματα στο να συλλάβουν οι συνάδελφοί του, να εγκλωβίσουν αυτούς που ήταν εκεί, τα μέλη, αυτό το αλυταριό που ήταν όλο μαζί η εγκληματική οργάνωση.
10: Θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Αυτό το λέω και εγώ. Υπάρχουν στοιχεία για αυτόν τον κύριο.
3: Μάλιστα. Μάλιστα. χθες τη δίκη, να έχετε και άλλα πράγματα από αυτού ή να προχωρήσω, κύριε Λιγκερίδη?
10: Έχω δύο πράγματα να σας πω λίγο.
3: Ναι.
10: Έχω ένα σος που είναι η μεταφορά της δίκης.
3: Μισό λεπτό, πριν πάμε σε αυτό, πριν πάμε σε αυτό, κύριε Λιγκερίδη, μισό λεπτό. Εχθές τη δίκη, διαβάζω από το ρεπορτάζ της εφημερίδας Μανιφέστο, τη Μέρη Ζαρκάδα. Μανιφέστο και ΣΚΑ, είμαστε τα δύο μέσα που ασχολούμαστε με τη δίκη, κύριε Λιγκερίδη, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν. Ναι. Βάλτε το και αυτό στην άκρη. Τώρα ας πάω στα όσα διημήφθησαν χθες. Λοιπόν, εμφανίστηκαν μάρτυρες οι οποίοι δήλωναν ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν θυμούνται. Δεν θυμούνται την κατάθεση που έδωσαν. Και ερωτώντο επανειλημμένως από το δικαστήριο, από την έδρα, εάν τους τα υπέβαλαν οι αστυνομικοί να τα υπογράψουν ή δεν τα είπαν δηλαδή και τους τα έγραψαν οι αστυνομικοί. Αυτοί έμεναν στο «δεν θυμάμαι». Και σε μία περίπτωση διαβάζω από το ρεπορτάζ, όταν πια ο συνήγορός σας είπε «θα συντάξουμε τώρα δικογραφία και θα σας στείλουμε στον μάρτυρα», δηλαδή, που έλαβε θα σας στείλουμε στο αυτόφορο μαζί με τον αστυνομικό που έλαβε την κατάθεση για να το ξεμπλέξουμε, τότε εκείνος αναδιπλώθηκε και είπε «όχι, απλώς είπα δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχα πει, αλλά επιβεβαιώνω την κατάθεσή μου». Ισχύει?
10: Ισχύει. Μάλιστα. Ναι. Και ήταν και πρόταση του εισαγγελέα και του Προέδρου.
3: Ναι.
10: Για να πάνε αυτόφορο.
3: Γιατί αλλά, κορόιδευαν το δικαστήριο. Επί της ουσίας κορόιδευαν το δικαστήριο.
10: Παρέμεινε ο Προέδρος στην πρότασή του μόνο. Εγώ απορώ ειλικρινά. Γιατί αυτό είναι μια κοροϊδία που μας φτύνουν στα μούτρα. Έτσι ξεκάθαρα μας φτύνουν στα μούτρα. Και φτύνουν και την έδρα στα μούτρα. Γιατί δεν κάνουν αυτό που έχουν το δικαίωμα να κάνουν. Αυτόφορο εκείνη την ώρα για να τελειώσουμε με αυτούς τους ψευδομάρτυρες. Ειλικρινά απορώ γιατί δεν το κάνουν. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν. Τι φοβούνται? Για να συνετίσουμε και όλους τους υπόλοιπους μάρτυρες. Δεν μπορεί να έρχονται εκεί. Την κυριολεξία είναι η ξεφτύλα της ξεφτύλας.
3: Ναι. Το αίτημα για να μεταφερθεί η διαδικασία σε άλλη αίθουσα.
10: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό υπάρχει αίτημα από την αρχή που ξεκίνησε η δίκη. Αν θυμάστε, είχε κάνει διακοπή. Είχε κάνει διακοπή η δίκη. Γιατί? Γιατί κάνανε και αποχή οι δικηγόροι της υπεράσπισης. Λόγω ακατάλληλης αίθουσας. Συμφωνώ. Αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή ήθελα να ξεκινήσει η δίκη. Πλέον βλέπω ότι τα πράγματα εκεί μέσα και αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι έχουμε μία δίκη φάντασμα εκεί. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν την ακούει κανείς, δεν την ξέρει κανείς. Μία δίκη που είναι τεράστια δίκη για την Ελλάδα. Τεράστια δίκη. Κρίνονται πάρα πολλά πράγματα εκεί μέσα. Από ναρκωτικά, βία και ποδόσφαιρο. Τα πάντα κρίνονται εκεί μέσα. Και σιωπούν άπαντες. Αν δεν φύγει αυτή η δίκη από εκεί, θα παραμείνει κρυφή. Πρέπει η δίκη αυτή να πάει στο εφετείο. Να έρθει κοινό να ακούσει τα λεγόμενα που υπάρχουν και λέγονται εκεί μέσα. Που ακούγονται. Να υπάρχει αναμετάδοση. Κανάλια δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον να υπάρχει αναμετάδοση από στόμα σε στόμα από τον κόσμο που θα έρχεται να παρακολουθεί.
3: Για να τα πούμε λίγο, μα κύριε Λιγκερίδη, δεν σας αγκάλιασε η αριστερά, δεν γουστάρει η αριστερά τους γονείς.
10: Δεν θέλω να μ' αγκαλιάσει η αριστερά.
3: Ναι, όχι, θέλω να πω.
10: Δεν θέλω να μ' αγκαλιάσει κανένας.
3: Ναι.
10: Το θέμα μου δεν είναι πολιτικό. Και ούτε οπαδικό θέλω να το κάνω. Το θέμα μου είναι ξεκάθαρα αυτό. Έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική οργάνωση που πρέπει τελικά επιτέλους αυτός ο τόπος, αυτή η Ελλάδα.
3: Ναι, αυτή η εγκληματική οργάνωση ακουμπά σε κάτι μεγάλο, κύριε Λιγκερίδη. Ακουμπά στη διοίκηση. Αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως λέτε και η Λιγκερίδη, γι' αυτό και είσαστε μόνος, ακουμπάει στη διοίκηση της μεγαλύτερης ομάδος της Ελλάδος. Και στη διοίκηση και στον άνθρωπο που τη διοικεί.
10: Ωραία, και τι σημαίνει αυτό? Δεν έχουμε ίσα δικαιώματα όλοι?
3: Έχουμε.
10: Όχι, δεν βλέπω να έχουμε. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω να έχουμε. Γιατί εγώ θέλω να είμαι ένδυμος πολίτης. Και είμαι ένδυμος πολίτης. Όσοι δεν είναι και κάνουν ό,τι κάνουν, να πηγαίνουν φυλακή, τελείωσε. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται. Να γυρνάει όλος και να μου λέει πού πας να τα βάλεις, με ποιον, δεν κατάλαβα, τι πάω να βάλω. Δεν πειράξα κανένα, με πειράξανε. Μάλλον λάθος έχουν αντιληφθεί τα πράγματα.
3: Είδατε, θα βγείτε από πάνω και φταίχτης, κύριε Λιγκερίδη. Δολοφόνησαν το παιδί σας, δολοφόνησαν αυτά τα λιταριά τα οποία λέτε εσείς ότι συνδέονται με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, αυτή η εγκληματική οργάνωση, από τα στοιχεία που λέτε ότι υπάρχουν στη διάθεση και να τεθούν στο δικαστήριο, και θα βγείτε και από πάνω και φταίχτης και τα βάζετε με τον ισχυρό παράγοντα της, τον κύριο Μαρινάκη της ομάδος.
10: Δεν ξέρετε κάτι. Ακούω πράγματα μέσα στο δικαστήριο και πραγματικά λέω, μήπως έκανα κάτι λάθος και είμαι εγώ ένοχος. Μήπως ο γιος μου τελικά. Δηλαδή πραγματικά ακούγονται πράγματα εκεί μέσα που όντως φτάνω σε σημείο να πω, κοροϊδεύοντας τον εαυτό μου, λέω, μήπως είμαι και ένοχος.
3: Ότι προκάλεσε ο γιος σας τα λιταριά αυτά να του πετάξουν την φωτοβολίδα.
10: Και να σας πω κάτι για να ξεκαθαρίσω το θέμα το οπαδικό. Εγώ δεν έχω καμία αντιπαράθεση με τους φιλάθους του Ολυμπιακού.
3: Κανείς δεν έχει, εννοείται. Μα δεν συζητούμε για τους φιλάθους του Ολυμπιακού.
10: Αλλάξω ταυτότητα. Αυτή έτυχε να είναι.
3: Ναι, δεν συζητούμε για τους φιλάθους του Ολυμπιακού, κύριε Λιγκερί. Δεν συζητούμε για τους συμπολίτες, συμπατριώτες μας. Συζητούμε για τους συγκεκριμένους που λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση.
10: Αυτοί οι συγκεκριμένοι λοιπόν που λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση, μέχρι τώρα έχουν περάσει 2,5 χρόνια και δεν μου πήραν. Όχι να μου κάνουν μια συνάντηση. Να μου πάρουν ένα τηλέφωνο και να μου πούνε συλληπιτήρια. Όχι συγγνώμη, γιατί αν μου πούνε συγγνώμη αποδεικνύει την ενοχή του. Να μου πούνε ένα συλληπιτήρια στην οικογένειά μου. Να πούνε καταδικάζουμε τα γεγονότα. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό πουθενά. Τα ακούσατε εσείς?
3: Όχι.
10: Λοιπόν, και καθόμαστε τώρα και συζητάμε για μια δίκη που τελικά δεν θέλω να πιστέψω, Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν αυτή τη δίκη να την κουκουλώσουμε. Δηλαδή, ειλικρινά, θα το κάνω κούγκι μετά. Είπαμε, έχουμε αξιοπρέπεια, έχουμε προσωπικότητα, έχουμε, αλλά έχουμε και κενού και δεν θα χαζέψω εγώ γιατί το θέλουν κάποιοι άλλοι.
3: Ναι. Λοιπόν, άλλο ένα 20ήμερο προκειμένου να γίνει τώρα ο έλεγχος, αφού πέρασε ένα 20ήμερο, ένα δεύτερο 20ήμερο, για να γίνει ο έλεγχος όπως ζήτησε πλειοψηφικά η έδρα, εάν οι μάρτυρες αυτοί είναι και κατηγορούμενοι. Οι μάρτυρες που είναι στο καθεστώς προστασίας.
10: Ακριβώς.
3: Μάλιστα.
10: Και κάτι να διευκρινίσω, όταν είπα κούγκι, δεν εννοώ ότι θα τους τεινάξω στον αέρα και ότι θα σκοτώσω και θα κάνω. Όχι. Το κούγκι το είπα γιατί. Ας πω γιατί. Γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση Τέμπη. Γι' αυτό το είπα το κούγκι. Δεν θέλω να σκοτώσω. Ούτε να σκοτώσω ούτε τίποτα. Αλλά αν θέλω να το κάνω μπάχαλο, το κάνω και εγώ μπάχαλο.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιγκερίδη. Καλή δύναμη.
10: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. 8 παρα 10 πρώτα λεπτά. Είχα πει, δεν θα τον προλάβω να συζητήσω με τον κύριο Θάνο Τζίμερο, γιατί μου έστειλε μια πρότασή του ενδιαφέρουσα για το πώς, κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να συστήνονται καινούργια κόμματα και τι να εξετάζεται. Θα τον έχουμε αύριο το πρωί φιλοξενούμενο. Ας του πούμε ότι δεν έχει νόημα τώρα, να πούμε μια κουβέντα και να κλείσουμε αμέσως. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα εδώ, αφού πω το εξής, κυρίες και κύριοι. Πώς οι φυσικές καταστροφές επαναπροσδιορίζουν την έκθεση σε κινδύνους σε όλους τους κράτους και ποιες νέες προϋποθέσεις διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων? Απευθύνομαι σε εσάς που έχετε επιχειρήσεις, κυρίες και κύριοι. Το Natural Catastrophe Summit διοργανώνει διοργανώνεται από το Money Review, η οικονομική σελίδα της καθημερινής δηλαδή, αποτελεί σημείο συνάντησης για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με την πρόληψη, τη διαχείριση και την χρηματοδότηση απέναντι στους φυσικούς κινδύνους. Αυτό το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα συμμετάσχουν Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Δήμαρχοι Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Αργοστολίου και η Πέτρα Χέλκεμα, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, από το ραδιόφωνο του Sky θα σας προσφέρουμε τώρα από αυτήν την εκπομπή σε 5 ακροατές προσκλήσεις για να τις οποίες θα τις διεκδικήσετε καλώντας το 210-48-00-170 έως 174 και θα χρειαστούμε να μας δώσετε, να μας αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό τηλεφώνου σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση προκειμένου να εξυπηρετηθείτε όταν θα είσαστε κάτοχοι των προσκλήσεων για να παραβρεθείτε και να παρακολουθήσετε αυτό το συνέδριο. 5 προσκλήσεις σε εισάριθμους φίλους και φίλες αυτού του ημιώρου. Διάλειμμα εδώ.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
16: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
17: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
16: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
18: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
19: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
18: Το πρόγραμμα αποφύτων.
19: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
18: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
19: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
20: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
21: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
22: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
23: Ναι! Πάμε!
24: Πού θα πάμε?
25: Κρήτη!
23: Μήλο!
22: Κρήτη λέω κι εγώ!
23: Μήλο!
25: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
23: Hey!
22: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
23: Ναι! Ιούπι!
25: Πάει το ταμείο.
22: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
23: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
26: Κι εγώ!
27: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
3: Λοιπόν, δύο πραγματάκια πολύ γρήγορα ακόμη. Χθες αναφέρθηκα σε αυτήν το θέμα της φορολόγησης των plug-in αυτοκινήτων, κάτι που ανατρέπει τον συνδυασμό πολλών ανθρώπων οι οποίοι έχετε παραγγείλει αυτό. Το έχω στείλει το θέμα στον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος μου είπε θα το δει και θα μας απαντήσει. Ευχαριστώ.
28: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε
27: ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
0: Eco Green Energy.
27: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
0: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
27: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
0: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
27: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
0: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
27: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexavalas.paraliakarianis. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.

0: γονείς.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
0: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
5: Νόβα 931.
6: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Αχαρνών ανάμεσα στα κάτω Πατήσια και τη Νέα Χαλκιδόνα, στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς τα αεροδρόμια από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας και στην παραλιακή ανατούματα κυρίως στο ρεύμα προς την Γλυφάδα στο ύψος του Γκόλφ. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνουν τη δημοσιονομική στόχη. Προβλέπεται περιθώριο έως 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ συνολικά για την περίοδο 26-28. Η Ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων ή φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονη σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του καθομολογεί ανδράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περιόπλων. Την απογοητεύση

0: Τεύση του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιού του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, εξέφρασε λίγο πριν λίγο στον Sky ο Θανάσης Λιγκερίδης, σχολιάζοντας χθεσινή απόφαση για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Όπως ανέφερε, μετά την εισαγγελική πρόταση, ανέμενε ότι το δικαστήριο θα προχωρούσε στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν τη διαδικασία. Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διερευνηθεί περαιτέρω εάν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. 20 μέρες μετά την πρόταση του εισαγγελέα, περιμέναμε χθες την απόφαση της έδρας και τελικά ακούσαμε ότι το θέμα θα ερευνηθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λιγκερίδης. Όπως τόνισε, η διαδικασία φαίνεται να μετατίθεται συνεχώς από αναβολή σε αναβολή, χωρίς να λαμβάνεται οριστική απόφαση. Ζητάμε όλη την αλήθεια ή όχι, διερωτήθηκε ο κ. Λιγκερίδης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητα εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. 69 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσαν στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex νότια της Κρήτης σε 2 περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολά, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών από Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από την Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Αισιόδοξος για τη συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις ομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπησαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο κ. Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα Τόμ Μπάρακ ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κοντομιχάλης.
6: Σχεδόν ακινητοποιημένη η λεωφόρος Αχαρνών και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στα Κάτω Πατήσια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολλά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος του Εγάλεω και στο καθοδικό από το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στην παραλιακή τώρα, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, δεν θα καθυστερήσετε, φίλες και φίλοι, μόνο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, αλλά και κατά μήκος του Ελληνικού και μέχρι να περάσετε το γκολφ της Γλυφάδας. Ο Σκαραμαγκάς έχει αρκετή κίνηση βεβαίως, η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το Κοινοβούλιο και η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα ως προς την διεκπεραίωση της ημέρας. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 4ης Ιουνίου. Μαζί μας, όπως σας έχω ήδη αναγγείλει, στο Ραδιοθάλαμο, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα στους ακροατές σας και βουλευτής νοτιού τομέα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
7: Μην ξεχνιόμαστε. Στην υπουργική ιδιότητα και ξεχνώ την υπουργική.
8: Είναι τεράστια εκλογική περιφέρεια νότιο τομέα και επειδή δεν είναι εύκολο να είσαι δίπλα σε όλους. Υποχρέωση βέβαια είναι να είμαστε κοντά και το κάνουμε.
7: Και ενός πληθυσμού απαιτητικού που είναι και μεικτού πληθυσμού, έχει πολλές κατηγορίες κτλ. Σωστά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, χαίρομαι πολύ γιατί ήρθατε, μεσολάβησε μικρό χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, εγώ μίλησα με την κυρία Τσαγκάρη, περιμένω τα αποτελέσματά της γιατί δεσμεύτηκε. Αναφέρομαι στην επικεφαλής της αρχής.
8: Κυρία Τσαγκάρη, χθες.
7: Καταναλωτών.
8: Χθες έβαλε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Και δεν μπορώ να δώσω εγώ τις λεπτομέρειες γιατί δεν έχω αυτή τη δικαιοδοσία. Γνωρίζω όμως ότι πρόκειται για πολύ σοβαρές παραβιάσεις του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Θέλω με αυτή την ευκαιρία να πω ότι το μέτρο που έχουμε πάρει να ξαναβάλουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό μέτρο. Όμως ήταν αναγκαίο και δίκαιο στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας των τεραστίων πιέσεων που υπάρχουν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που επιβαρύνει διαρκώς τον πληθωρισμό και τις τιμές του πετρελαίου και επίσης, αποδεικνύει πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής.
7: Ωραία.
8: Διότι υπάρχει κάποιος ο οποίος η δουλειά του είναι να τηρεί τον νόμο, να τον εφαρμόζει απαρέγκλιτα και ένα τελευταίο. Τώρα να μην ξαναπεί κάποιος ότι ο Πρωθυπουργός είναι εδώ μόνο για να στέλνει γράμματα στην κυρία Φόντερ Λάγκεν, γιατί θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός εδώ και χρόνια έχει βάλει την ατζέντα των τιμών των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Εδώ υπάρχει νόμος, ο νόμος ισχύει για όλους, ισχύει για τις πολυεθνικές. Τέτοιο πρόστιμο δεν έχει ξαναμπεί, δεν έχει ξαναμπεί στην ιστορία. Και αυτό το λέω γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και όλοι οι υπόλοιποι χθες, δεν ήταν να κάνουν καμία ανακοίνωση, δεν ήταν να λένε τίποτα, δεν ήταν να δείχνουν καμία αντίδραση. Χάθηκε η ευαισθησία τους, χάθηκε το ενδιαφέρον τους χθες που υπήρξε αυτή η δράση της ανεξάρτητης αρχής.
7: Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι Βρυξέλλες είναι στο κέντρο της Ευρώπης, συνεπώς τα μεταφορικά κόστη κτλ. Δεν φαίνεται να τους απασχολούν τόσο πολύ για κράτη όπως είμαστε, όπως εμείς που είμαστε στην άκρη του ευρωπαϊκού χώρου. Όμως, ωραία, το προσδιορίσατε το θέμα και ξεκινώ. Και ξεκινώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοδωρικάκο. Μας έλεγε ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από 10 μέρες ότι δεν θέλει η κυβέρνηση, δεν θέλετε εσείς να παραταθεί αυτό το μέτρο για τον περιορισμό του περιθωρίου κέρδους. Ότι θα θέλατε να είμαστε μια ελεύθερη αγορά. Έτσι δεν είναι, να αυτά τα πράγματα να ρυθμίσονται σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς και όχι με το κράτος μπαμπούλα από πάνω. Έρχεται ο κύριος Γιώτης προχθές, ο πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, και λέει: μην αναζητάτε σε εμάς το πρώτο θέμα του πληθωρισμού, πηγαίνετε στα νοπά προϊόντα. Θα μπείτε στην κεντρική λαχανογορά ή εκεί υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της κεντρικής λαχανογοράς που ακουμπούν πάνω στο σώμα και στον χώρο τον παραδοσιακό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας πιο συγκεκριμένα.
8: Και πρωτοσάλτης, ό,τι με αφορά προσωπικά, ναι, έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν καταλαβαίνω από τέτοιου είδους πράγματα και πιστεύω ότι ούτε η παράταξή μας ούτε η κυβέρνησή μας συνολικά. Εμείς ενδιαφερόμαστε να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά. Υπάρχει μια αληθινά ελεύθερη οικονομία, οι πολίτες να ενημερώνονται για τις τιμές και για τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν. Τις ενισχύουμε εμείς αυτές τις εναλλακτικές λύσεις, ενισχύσαμε και αναβαθμίσαμε και το ρόλο των λαϊκών αγορών, κάνουμε μια σειρά πράγματα και δεν διστάσαμε να κάνουμε και κάτι το οποίο ήταν και είναι ενάντια στην ιδεολογία μας. Επαναλαμβάνω, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έχουμε θέσει προφανώς δεν είναι φιλελεύθερο μέτρο, προφανέστατα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι είμαστε και η μόνη χώρα που το έχουμε καθιερώσει στην Ευρώπη. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Μου έφερε χθες η διοικητή της αρχής και της έχω ζητήσει να τα δώσει στη δημοσιότητα τα σχετικά στοιχεία. Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 2 και 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα.
7: Πάνω από το 5%.
8: Ναι, το 5 δεν είναι στα τρόφιμα, όπα. Το 5 είναι ο συνολικός πληθωρισμός.
7: Ναι, ναι.
8: Στα τρόφιμα ήταν κάτω από 3 χθες. Και στα σούπερ μάρκετ ήταν 1,1. Γιατί έχει συμβεί αυτό, γιατί φρενάρισε? Φρενάρισε γιατί δουλεύει το περιθώριο κέρδους.
7: Το 5,
8: το οποίο ενισχύθηκε τρομερά από το χώρο της ενέργειας. Από τις, και ιδιαίτερα τις τιμές των καυσίμων, φυσικά.
7: Μάλιστα. Ωραία. Το αντίστοιχο περιμένουμε και για τα αντιληστήρια. Χθες υπήρχε έτσι ένα πολύ καυστικό σχόλιο από τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, θα το διαβάσατε, φαντάζομαι.
8: Ναι, βεβαίως. Ακούστε το θέμα των καυσίμων.
7: Δηλαδή, ένα θέμα περιθωρίου κέρδους μπορεί να μπει στο. Δηλαδή, να υπάρχει μια συνεννόηση με τους επιχειρηματικούς ομίλους των δύο δηληστηρίων. Να βοηθήσουμε όλοι, εν πάση περιπτώσει, να μην υπερβαίνουμε τη λογική κατά κύριο λόγο, κύριε Τρόντερ.
8: Θα συμφωνήσω.
7: Όλοι το κέρδος.
8: Θα συμφωνήσω.
7: Όλοι είμαστε για το κέρδος και προφανώς επιχειρήσουμε να έχουν κέρδος. Είμαι ο τελευταίος που δεν θα υπεραμυθώ του κέρδους. Αλλά μια έτσι εξισορρόπηση.
8: Ακούστε,
7: επαναλαμβάνω,
8: αυτό δεν είναι θέμα κυρίως δικό μου. Είναι θέμα στο οποίο εμπλέκονται πάρα πολλά υπουργεία και ιδιαίτερα το Υπουργείο Ενέργειας, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά επειδή βρίσκομαι εδώ, θέλω να εκφράσω αυτό που σκέφτομαι. Άλλωστε, είναι αυτό που κάνει η κυβέρνησή μας. Παρεμβαίνουμε παντού, παρεμβαίνουμε σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει με έκτακτες φορολογίες σε κέρδη των εταιριών πετρελαιοειδών ότι δεν έχει κανένα ταμπού να μπει και σε αυτό τον
7: και
8: τομέα.
7: Και εκνεύρισε από ό,τι ξέρω,
8: εντάξει,
7: όλη αυτή η ενέργεια,
8: εντάξει,
7: τότε του να μπει, εντάξει, okay, να μπει επιπλέον χώρο στα υπερκέρδη.
8: Είναι κατανοητό αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει λογική και ισορροπία στην αγορά και να υπάρχει και η αίσθηση ότι μετέχουν όλοι στα βάρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα το τι θα κάνουμε με τα καύσιμα, εμείς περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μέρες. Γνωρίζετε ότι έχουμε πλαφόν στο περιθώριο που κερδίζουν τα βενζινάδικα μέχρι τις 30 Ιουνίου, τα 12 λεπτά, τα οποία επίσης έχουν βοηθήσει τρομερά να κρατήσουμε την τιμή, καθώς και έχουμε και τα 20 cents του ευρώ επιδότηση στο diesel και το fuel pass, αλλά στέκομαι ιδιαίτερα στα 20 cents στο diesel, γιατί με αυτό κρατάμε όσο γίνεται το κόστος για τη μεταφορά τα προϊόντα.
7: Αυτά είναι μέχρι
8: αυτά πάνε μέχρι τέλη Ιουνίου.
7: Ωραία.
8: Τέλη Ιουνίου θα δούμε πού βρισκόμαστε, κυρίως που είναι η ιστορία του πολέμου, που είναι η τιμή, η διεθνής τιμή του πετρελαίου, γιατί δεν την καθορίζουμε εμείς, είναι χρηματιστηριακό είδος παγκόσμια, και όταν φτάσουμε εκεί, θα πάρουμε αποφάσεις για το τι θα χρειάζεται να γίνει.
7: Καθυστερημένα από... τα βλέπω.
8: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου καθυστερημένο, γιατί δουλεύει ήδη. Ακούστε, προχθές ήμουνα στη...
7: Προχθές όχι, το να ακουμπήσετε τα δηληστήρια σε ό,τι αφορά στο περιθώριο κέντρος τους. Να υπάρξει μια και από εκεί, από τη δική τους πλευρά, μια κάποια σύνεση. Εγώ δεν... αυτό προσπαθώ να πω.
8: Δεν είναι έτσι. Ναι. Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα τις δυνατότητες να κάνουμε πράγματα, τα οποία μπορεί να αφορούν και τα δηληστήρια, αλλά για να κάνουμε το σωστό πρέπει να έχουμε την συνολική εικόνα. Λοιπόν, επειδή ακούω διάφορες συζητήσεις, σας δώσω άλλα δύο στοιχεία. Σε πολύ λίγες μέρες θα υπάρχει η εφαρμογή πλέον από την ανεξάρτητη αρχή το πόσο κάνει, το οποίο είναι μια πολύ αναβαθμισμένη εκδοχή προηγούμενων αντίστοιχων πλατφορμών που υπήρχαν, το e-καταναλωτής, και στο οποίο θα μπορεί κανένας να βλέπει online αυτό το ίδιο πράγμα που ένα ψωνί στην Ελλάδα, πόσο κάνει σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης ακριβώς το ίδιο προϊόν. Ωραία. Στα σούπερ μάρκετ. Και σας το αναφέρω, συγγνώμη, σας το αναφέρω αυτό όχι για προϊόν τέτοιου είδους, αλλά για το ντίζελ. Το ντίζελ στη γειτονική Βουλγαρία είναι ακριβότερο από εδώ. Σας παίρνω μια χώρα για την οποία όλοι γνωρίζουν ότι τα πράγματα είναι... ήταν μάλλον φθηνότερα, γιατί πλέον δεν είναι φθηνότερη, είναι ακριβότερη η Βουλγαρία από την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
7: Και πήγαιναν οι Βορειοελλαδίτες.
8: Λοιπόν, το ντίζελ είναι φθηνότερο.
7: Γιατί
8: συμβαίνει αυτό? Γιατί πήραμε δύο πολύ δραστικά μέτρα. Επιδοτούμε με 20 cents στην πηγή και φρενάρουμε με το πλαφόν κέρδους 12 cents στα βενζινάδικα. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Επιμένω ότι δείξαμε αντανακλαστικά, πήραμε τα κατάλληλα μέτρα και το κυριότερο πήραμε τέτοιου είδους μέτρα που η αντιπολίτευση ούτε που τα είχε φανταστεί, ούτε που τα είχε διανοηθεί και δεν τα είχε κάνει ποτέ όταν κυβέρνησε τη χώρα. Άρα εμείς συνδυάζουμε και την φιλελεύθερη αντίληψη για την οικονομία και τον ανταγωνισμό και την ενημέρωση του καταναλωτή και ταυτόχρονα πολύ αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, οι οποίοι έχουν αποτελέσματα. Και αποδείξαμε ότι δεν σταματάμε πουθενά και ούτε φοβόμαστε, ούτε έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν. Ο νόμος είναι νόμος και αφορά τους πάντες.
7: Έγραφε χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, και θα πάρω μια πρόταση ακόμη, ότι οι τιμές των καυσίμων τρέχουν γρηγορότερα στα καθημάς και αυτό δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Το λέω γιατί συνήθως η συζήτηση στα πάνελ, στα κανάλια με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων που δεν θίγουν ποτέ, ποτέ δεν μπαίνουν στην ουσία. Τα κομμάτια της αντιπολίτευσης δεν μπαίνουν στην ουσία των πραγμάτων που μπαίνετε εσείς, κύριε Υπουργέ. Θα μπορούσε να πει κάποιος, μα είναι η κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να τα κάνει, ενώ η αντιπολίτευση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Αλλά δηλαδή το πώς θα. Ακούμε συνήθως αυτή τη μεγάλη έκφραση, τα καρτέλ, αλλά το πώς θα χτυπήσει. Το πώς θα χτυπηθούν, το αν υπάρχουν καρτέλ, δεν το λέει κανείς από την αντιπολίτευση πάντως. Δεν μπαίνουν στην κουβέντα αυτή. Αλλά γι' αυτό λέω, και άλλη περισσότερη πίεση για να μην φτάνουμε σε αυτό το 5%. Αυτό το 5% θα κυνηγάει την κυβέρνηση.
8: Αναφέρεσαι στον πληθωρισμό.
7: Στην εκτίμηση του πληθωρισμού. Ναι. Αυτό θα την κυνηγάει την κυβέρνηση
8: μέχρι
7: τις εκλογές, αυτό το 5%, όταν η απόκληση είναι δύο μονάδες από την Ευρωζώνη.
8: Κοιτάξτε, εμένα όταν βλέπω ένα πρόβλημα.
7: Ενώ δύο μονάδες από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
8: Έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι πολύ πρακτικός άνθρωπος και να φέρνω αποτελέσματα. Άρα μου αρέσει να μιλώ για αυτά που είναι στον τομέα της δικής μου αρμοδιότητας. Ό,τι περνάει από το χέρι του Υπουργού Ανάπτυξης για να φρενάρουμε πληθωριστικές πιέσεις γίνεται και γίνεται και με ακραία επιθετικό τρόπο, όπως αυτός που σας περιέγραψα πριν. Από εκεί και πέρα, το ποιος είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Και να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Προφανές είναι ότι ο πρώτος είναι ο διεθνής παράγοντας, αλλά από εκεί και πέρα τα πάντα έχουν σχέση με την αγοραστική δύναμη, με τον μισθό, με τη φορολογία, με χίλιους δυο παράγοντες που προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα. Στη δική μου αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος και η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά, για τον οποίο σας είπα μια σειρά μέτρα και μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε, η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού. Και η επιμονή μέσα από μεταρρυθμίσεις, όπως ήταν και είναι η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, να αισθάνονται όλοι ότι εδώ υπάρχουν κανόνες. Ξέρετε, επιμένω πάρα πολύ σε αυτό το χθεσινό πρόστιμο για λόγους συμβολικούς. Διότι ούτε επικοινωνιακό είναι, ούτε κόλπο είναι, ούτε κάποιος το σκέφτηκε και το φαντάστηκε. Υπήρξε παραβίαση του νόμου. Και υπήρξε εφαρμογή του νόμου και κάποτε πρέπει να χαιρόμαστε σε αυτή τη χώρα, γιατί όλοι πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους, όποιος και να είναι πρέπει να σέβεται τους νόμους και το κράτος πρέπει να τους εφαρμόζει και να σέβεται τον εαυτό του για να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Είτε είναι ο, σε εισαγωγικά, τελευταίος, είτε είναι ο ισχυρότερος.
7: Πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα.
8: Απολύτως.
7: Για να προλάβω την ερώτηση που μπορεί να έρθει
8: σας,
7: από κοινό.
8: Σας απαντώ ότι τα δύο χρόνια πλέον που είμαι Υπουργός Ανάπτυξης, ότι πρόστιμα έχουν επιβληθεί, τα οποία υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ, έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους.
7: Λοιπόν, είπατε ότι θα κάνετε μια καινούργια υπηρεσία που θα λέει το πόσο
8: είναι, είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα το πόσο κάνει. Θα πόσο την κάνει. Παρουσιάσει. Ωραία. Η ανεξάρτητη αρχή σε λίγες ημέρες.
7: Λοιπόν, εδώ με προτείνει ένας φίλος να σας ρωτήσω για την παρακεταμόλη. 2,5 λεπτά το ευρώ το χάπι στην Αγγλία, 3,5 στην Ολλανδία, 16 εδώ.
8: Πολύ ωραία, να το ψάξουν. Ναι. Ναι. Και να το δούμε.
7: Ναι. Ότι εκεί, ναι, πουλάνε την παρακεταμόλη και στα σούπερ μάρκετ, εδώ μόνο στα φαρμακεία. Αυτό είναι μάλλον η αιτία. Δηλαδή αυτό είναι ο λόγος το ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη απόκληση.
8: Αυτό θα πρέπει να το δούμε μαζί με τον Υπουργό Υγείας προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε.
7: Ναι. Όχι, να το δείτε.
8: Ναι,
7: να το δείτε. Ότι όπου υπάρχει αυτό, όπως αυτό, όπως είναι, πεδίο και συνεργασίες, πρέπει να το δείτε. Πριν πάμε στα θέματα ανάπτυξη, το εξοικονομώ είναι δικό σας, κύριε Υπουργέ?
8: Όχι.
7: Ωραία. Λοιπόν, το ερευνό καινοτομό είναι δικό σας?
8: Το ερευνό καινοτομό είναι ένα πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Καινοτομίας, το οποίο είναι σε φάση αξιολόγησης των πολλών εκατοντάδων προτάσεων, ναι, που έχουν υπάρξει. Ναι.
7: Από το Σεπτέμβριο του 24, μου λέει εδώ ο κύριος που μου έστειλε την ιστορία.
8: Κύριε Πρωθυπουργέ, θα σας είμαι πάρα πολύ, ναι, σαφής.
7: Υποβλήθησαν οι παρεμβάσεις, ναι, το παρέμβαση 2, συμπράξεις, ναι, επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
8: Ναι.
7: Πρόκειται για ερευνητικές προτάσεις, οποίες συνεργάστηκαν πανεπιστήμια και επιχείρηση. Εδώ 2 χρόνια μετά δεν έχουν αξιολογηθεί.
8: Μάλιστα.
7: Για να ξέρουμε ποιες εγκρίθηκαν, ποιες όχι, ούτε υπάρχει κάποια πληροφόρηση και πότε πρόκειται να αξιολογηθούν.
8: Μάλιστα. Έχει δίκιο ο άνθρωπος σας το στέλνει αυτό και λέει και λίγα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω πολύ χειρότερα.
7: Ωραία, αλλά αφήστε να το ξεκινήσουμε και μετά.
8: Να σας το τελειώσω ένα λεπτό, γιατί δεν είναι για να πάει κανένας παρακάτω. Ναι. Ο οδηγός, έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο αυτό το πρόγραμμα, ήταν ο απόλυτος ορισμός της γραφειοκρατίας και με τέτοιο τρόπο, πριν από μένα αυτό, που δεν μου επιτρέπει να επέμβω, γιατί θα είχαμε άλλου είδους προβλήματα αν επέμβαινε ο υπουργός σε αυτό. Συνεπώς έχω ζητήσει από τον υφυπουργό τον κύριο Καλαφάτη και τον νέο Γενικό Γραμματέα Έρευνας Καινοτομίας που βάλαμε πριν λίγους μήνες να κάνουν τα πάντα για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, γιατί πολύ σωστά λέει ο άνθρωπος ότι έχει τρομακτικά καθυστερήσει. Πρέπει να ολοκληρώσουν την δουλειά τους, αλλά βγαίνει και ένα συμπέρασμα. Τα λεφτά για την έρευνα και την καινοτομία, στη δική μου αντίληψη, πρέπει να κατευθύνονται κατευθείαν στην πραγματική οικονομία. Είναι χρήματα που πρέπει να τα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για τα R&D προγράμματά τους και εκείνοι να έχουν την ευθύνη, ώστε να μην υπάρχουν ούτε γραφειοκρατίες ούτε τίποτα και οι ερευνητές να δουλεύουν για εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία, η οποία θα...
9: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
10: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81520.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
14: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
13: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
14: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
13: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
14: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
13: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
14: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
15: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
16: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
17: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
18: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
21: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
20: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
21: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
20: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
21: Για ό,τι ντύνεστε,
20: σκεπάζεστε,
21: αλλά και πατάτε.
20: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
21: Το τέλειο.
20: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
21: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
20: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
22: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
23: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
22: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
23: Μα έχουν υδραυλικό.
22: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
23: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
22: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
23: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
22: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
23: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
22: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
23: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
22: Και Κομωτινή, 2531-306-200.
23: Και στο www.ipavlametafores.gr.
24: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
25: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
24: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
26: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές, άμεση πρόσβαση σε social και website, όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
1: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
1: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
1: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
1: 50 χρόνια, σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
2: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
4: Nova 931.
5: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
27: Που έχουν λίγη κίνηση στο παλαιό Φάληρο και το νέο Φάληρο, λίγοι, ταλαιπωρούνται οι άλλοι που πηγαίνουν από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα και κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου και κυρίως από το ελληνικό, από το παλιό αεροδρόμιο προς το κέντρο της Γλυφάδας. Συνέβη και ένα τροχαίο ατύχημα που έχει επιβαρύνει αυτή την κατάσταση. Άνοδος Κηφισού. Και λόγω τροχείου ατυχήματος και εδώ, άνοδος Κηφισού από την Πέτρου Ράλη, φίλες και φίλοι, προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Εάν εξυπηρετήσετε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αχαρνών ή ακόμα καλύτερα την Πατησίων για να βγείτε μετά το μποτιλιάρισμα, να το πράξετε. Εάν είστε στα δυτικά προάστια και μπορείτε να ανεβείτε τη Θιβών και να μπείτε από τους Αγίους Αναργύρους, και εσείς να το πράξετε. Άνοδος Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα τουλάχιστον σας ταλαιπωρεί, και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής, πριν τον Κόμβο Φιλής, μέχρι τον Κόμβο Μεταμόρφωσης, Άρη.
28: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
29: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
30: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
31: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
30: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
32: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο Ρέντο Θάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Έχω κάποια ερωτήματα εδώ από το
8: κοινό. Καλημέρα, κύριε Πρωτοσάλτε. Ναι. Απλά σε ό,τι αφορά την συζήτηση που είχαμε πριν, θέλω να σας δώσω 2-3 στοιχεία τα οποία η φιλόξενη εκπομπή σας νομίζω ότι μπορεί να μου δώσει τη δυνατότητα, γιατί αξίζει τον κόπο να τα γνωρίζουν οι συμπολίτες μας. Καταρχήν, επειδή μου είπατε για την παρακεταμόλη. Παρακεταμόλη είναι το ντεπών, έτσι δεν είναι? Το ντεπών έχει 2 ευρώ, δεν έχει 16 στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι σας έγραψε ο ακροατής, αλλά την τελευταία φορά που έχω πάρει θυμάμαι ότι είναι τόσο η τιμή. Τέλος πάντων, αυτό είναι έλασον. Πάμε στο θέμα με το μεικτό περιθώριο κέρδους, με το πλαφόν που έχουμε βάλει. Λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν ότι από την ώρα που το βάλαμε μέχρι σήμερα έχουν γίνει στις 63 κατηγορίες που αφορά το πλαφόν 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γινόντουσαν πριν. 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών στις κρίσιμες κατηγορίες μας ενδιαφέρουν. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει συζήτηση. Είναι επιβεβαίωση αυτό που σας είπα.
7: Για τη χρησιμότητα,
8: για τη χρησιμότητα του μέτρου. Του διότι μέτρου, αν δεν υπήρχε αυτό το μέτρο, η ανεξάρτητη αρχή δεν θα είχε και τίποτα να ελέγξει. Δηλαδή θα μπορούσε ο άλλος να πουλάει με 150% μεικτό περιθώριο κέρδους και να μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα το μέτρο μπορεί να είναι σκληρό, αλλά είναι δίκαιο στις δεδομένες στιγμές, λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Και επειδή αυτό το νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους, θα μου επιτρέψει να σας δώσω άλλη μία δεύτερη πληροφορία, ότι κατά την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, βρήκαμε εκατοντάδες επιχειρήσεις που είχαν πάρει λεφτά τα προηγούμενα 20 χρόνια και δεν είχαν κάνει τις επενδύσεις που έπρεπε. Είπα ότι θα τις κυνηγήσουμε μία-μία για να πάρουμε πίσω τα χρήματα, γιατί δεν είναι σωστό να παίρνει κανείς λεφτά των Ελλήνων πολιτών χωρίς να κάνει την υποχρέωσή του. Σήμερα έχω να σας πω ότι 213 επιχειρήσεις, από 213 επιχειρήσεις έχουμε πάρει πίσω τα χρήματα και το ποσό είναι 126 εκατομμύρια ευρώ. Και θα συνεχίσουμε, γιατί θέλουμε να δείξουμε σε όλους τους πολίτες ότι σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου και ότι γίνεται χρηστή και νόμιμη διαχείριση των χρημάτων τους.
7: Λοιπόν, τώρα για να ξεκαθαρίσουμε και την παρακεταμόλη, ναι. 2,5 λεπτά του ευρώ το χάπι. Για χάπι. Στην Αγγλία 3,5, στην Ολλανδία 3,5 στην Ολλανδία, 2,5 είπαμε στην Αγγλία και 16 εδώ. 3,19 το κουτάκι.
8: Άρα μιλάμε για το, ναι, για το χάπι.
7: Το χάπι, μάλιστα. Λοιπόν, 16
8: θα το
7: λεπτά,
8: λοιπόν,
7: 16 λεπτά το χάπι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, στο μεταξύ έχω και, έχω και από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, κύριε Θεοδωρικάκο, δύο παρατηρήσεις σας έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, σας έχουν ενημερώσει. Λέει ότι η χοντρική τιμή του εφόσον η χοντρική τιμή του παραγωγού ή του χοντρεμπόρου ανακοντικό προϊόντος δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη μέση τιμή του ίδιου προϊόντος κατά το έτος, ας πούμε, 25, δεν θα συντρέχει παρέμβαση της διάταξης, καθώς ουδεμή επιβάρηση προκαλείται στον καταναλωτή.
8: Αυτά θα πρέπει να τα βρουν, αυτά θα πρέπει να τα βρουν με την νέα ανεξάρτητη αρχή.
7: Μάλιστα.
8: Αυτά πρέπει να τα βρούμε με την ανεξάρτητη αρχή.
7: Γιατί λέει, εφόσον είναι αυτό, υπάρχει ένας δεύτερος.
8: Ναι. Ο έλεγχος υπάγεται στην ανεξάρτητη αρχή, θα πρέπει να το βρούμε με την ανεξάρτητη αρχή.
7: Η κυρία Τσαγκάρη πρέπει να δεχθεί, λοιπόν, τον πρόεδρο
8: κάνει,
7: του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου να συζητήσει.
8: Για το, συγκεκριμένο. Τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, όπως καταλαβαίνετε, τον βλέπω τακτικά για όλα τα θέματα που αφορούν ζητήματα οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών και των επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο είναι θέμα ελέγχου. Η κυρία Τσαγκάρη κάνει εξαιρετική δουλειά. Αποδείχθηκε ότι ένας άνθρωπος της αγοράς είναι
7: εξαιρετικά... Το βιογραφικό
8: της
7: είναι πολύ βαρύ, είναι πάντως, και όχι μόνο βαρύ με την έννοια... Όχι, αν μου επιτρέπετε, επειδή το ήλεγξα, γιατί είχα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί της και θα επανέλθω, μου είπε ότι θα κάνει τους ελέγχους και θα έχει τα στοιχεία για να μπούμε αυτά τα θέματα της καθημερινότητας. Πολύ ενδιαφέρον. Και διαβάζοντας το βιογραφικό της, έχει εργαστεί σε όλες τις μεγάλες πολυεθνικές, για τις οποίες η αντιπολίτευση μιλάει για καρτέλ και διάφορα τέτοια, χωρίς βέβαια να μπαίνει στον κόπο να πει πώς θα ελέγξει τον πληθωρισμό.
8: Τώρα λοιπόν που ναι, κάνουμε τη δουλειά με πολύ σοβαρά αποτελέσματα.
7: Είναι ένας άνθρωπος της αγοράς, έχει πάει σε αυτήν την αρχή. Πάει άνθρωπος της αγοράς. Μέσα της, μέσα αγοράς, όχι περιφερόμενος.
8: Εάν δεν ξέρεις πώς κινείται η αγορά, δεν ξέρεις πώς να ελέγξεις ακριβώς την νομιμότητα και την παρανομία. Η διοικητής το γνωρίζει πλήρως και είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος που κάναμε αυτή τη μεταρρύθμιση, που δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη αρχή, κάναμε αυτή την επιλογή, η οποία δουλεύει πάρα πολύ θετικά και πάρα πολύ καλά.
7: Στην ερώτηση του κυρίου Παπαγεωργίου Σταύρου, ότι δεν συναντάτε με τους φορείς της αγοράς, ο υπουργός, τι απαντάτε? Συναντάτε ή
8: αυτό
7: όχι?
8: Αυτό είναι αστείο προφανώς.
7: Μάλιστα, προχωρώ.
8: Είναι δυνατόν ο υπουργός ανάπτυξης να μην συναντάτε?
7: Προχωρώ.
8: Απλά ένα λεπτό, γιατί θέλω να είμαι σαφής. Έχουν ενοχληθεί ορισμένοι, γιατί βάλαμε το μέτρο του πλαφών και κάνουν έναν κανονικό πόλεμο. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Η αγορά πρέπει να μάθει να λειτουργεί με νόμους και κανόνες. Δεν μας ήρθε έτσι να επιβάλλουμε το πλαφόν κέρδους. Σας απέδειξα πριν με συγκεκριμένα στοιχεία ότι μπορεί να δουλέψει, μπορεί να προστατεύσει με σωστή εφαρμογή του νόμου. Δεν είναι για πάντα, θέλω να είμαι σαφής. Δεν είναι το σχέδιό μας, δεν είναι το όραμά μας για την ελληνική
7: γιατί
8: οικονομία.
7: Δεν συνιστά ελεύθερη
8: δεν είναι. Όχι, βέβαια. Όχι,
7: στο πλαφόν το καταλαβαίνουμε στο πλαφόν.
8: Αλλά θα πρέπει λίγο.
7: Αλλά πρέπει να υπάρχει και μια σύνεση όμως όταν βλέπεις
8: ακριβώς
7: την κατάσταση. Δηλαδή, αυτή τη σύνεση αναφέρομαι.
8: Δηλαδή όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις, δεν είναι ανάγκη εκεί να κερδίζεις 120%. Και δεν σου φταίει τότε η ανεξάρτητη αρχή και το Υπουργείο Ανάπτυξης που εφαρμόζουν το νόμο. Πρέπει να υπάρχει μέτρο, λογική και ισορροπία. Η σχέση μου με τις δυνάμεις της υγιούς επιχειρηματικότητας είναι εξαιρετική και η συνεργασία μου είναι συνεχής και διαρκής. Αυτό άλλωστε το έχουμε αποδείξει με μια ταχύτατη, διαφανέστατη και ουσιαστική εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου, τον οποίο τον έχουμε στρέψει κυρίως στη βιομηχανία και στις νέες τεχνολογίες για να κάνουμε μια οικονομία πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική. Να ξεφύγουμε από την οικονομία της κατανάλωσης και να πάμε στην οικονομία της βιομηχανίας, της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, στην οικονομία της γνώσης, σε πράγματα που μπορούν να δώσουν καινούργια δυναμική στην πατρίδα μας για να έχει η οικονομία η οποία να είναι ισχυρή και να κρατάει ισχυρή και την ασφάλεια της χώρας.
7: Δύο ακόμη μηνύματα πριν κάνουμε διάλειμμα για να μιλήσουμε επιτέλους για το παρακάτω λίγο που με ενδιαφέρει πολύ και το είχαμε αφήσει σε κρεμότητα. Πάντα μένει σε κρεμότητα γιατί τρέχουμε με τα τρέχοντα. Λοιπόν, λέει ο κύριος Αντώνης Παπαδόπουλος ότι οι εταιρείες που δέχονται το πρόστιμο έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο διοικητικό δικαστήριο. Και ότι ένα πρόστιμο που είχε δεχθεί ένας μεγάλος όμιλος σούπερ μάρκετ, εν πάση περιπτώσει, πήγε μετά στο διοικητικό εφετείο και δικαιώθηκε. Το ξέρει αυτό ο Υπουργός?
8: Δεν ξέρω σε ποιον όμιλο αναφέρει.
7: Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, για να τα λέμε.
8: Δεν το γνωρίζω αυτό. Ούτε πότε είχε υπάρξει αυτό το πρόστιμο, ούτε τίποτα τέτοιο.
7: Ούτε και εγώ ξέρω γιατί ούτε και.
8: Αλλά επειδή μου λέτε για επικαιρότητα, έχουμε παραλείψει να πούμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό και θέλω να μου δώσετε κάποια στιγμή ενημέρωση.
7: Άλλα δύο μηνύματα από έναν ανώνυμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και από έναν άλλον κύριο, από τον Πέτρο, για το πρόγραμμα Αρχιμίδης. Έγινε μάλιστα, υπήρξε και ένα άρθρο του κυρίου Χρήστου Παπαδημητρίου στο Βήμα για το πρόγραμμα Αρχιμίδης, το ερευνητικό. Είναι, εντάσσεται στην απάντηση που δώσατε προηγουμένως, ότι δηλαδή δεν μελετήθηκε, ότι
8: έτσι θα πρέπει να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αυτό που ρωτά, αλλά σας είπα ότι συνολικά για το θέμα της έρευνας και της καινοτομίας, αυτά τα προγράμματα ερευνώ καινοτομώ δεν είχαν σχεδιαστεί με τρόπο που να λειτουργεί αποτελεσματικά, γιατί όταν εκ του οδηγού αυτών των προγραμμάτων απαιτούνται 3 χρόνια για να γίνονται οι αξιολογήσεις, μιλάμε για τον ορισμό της γραφειοκρατίας. Στον αναπτυξιακό νόμο που πήραμε εμείς τις αποφάσεις για το τι έπρεπε να γίνει, οι αξιολογήσεις είπαμε ότι θα γίνονται σε 90 ημέρες και γίνονται σε 90 ημέρες και ο επενδυτής ξέρει τι κάνει και έχει νόημα όλη αυτή η διαδικασία. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, με το καλό και στη νέα περίοδο,
7: ας πούμε, θα εφαρμόσουμε. Θα πάρουμε χώρα με τον καινούριο νόμο.
8: Βεβαίως παίρνουν. Βεβαίως.
7: Γιατί αυτό είναι το θέμα εδώ τώρα.
8: Με
7: τέτοια καθυστέρηση λένε οι άνθρωποι, ποια startup και ποια ανάπτυξη και ποια καινοτομία και ποια.
8: Επιμένω ότι αυτά είναι θέματα στρατηγικών αποφάσεων και αποδείξαμε με πράξεις, όχι με λόγια, γιατί με λόγια ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αποδείξαμε με πράξεις ότι αυτό που είναι στο δικό μας χέρι, όπως είναι ο αναπτυξιακός νόμος, το τελειώνουμε σε 90 ημέρες. Εκεί λοιπόν που υπήρχε ένα καθεστώς το οποίο έχει και αρκετή παθογένεια μέσα του, έχει πάρει 3 χρόνια και δεν έχουν τελειώσει ακόμα τη δουλειά. Αλλά λυπάμαι, ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι υποχρεωμένος να κινείται στο πλαίσιο της νομιμότητας. Αν επενέβαινα με άλλο τρόπο, θα δημιουργόντουσαν θέματα νομιμότητας στη διαχείριση του προγράμματος και αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ, δεν πρόκειται να επιτρέψω ποτέ στον εαυτό μου να παρανομήσει.
7: Τελευταία ερώτηση από το κοινό, δεν θα αποδεχτούμε άλλη, για να πείτε και αυτό που θέλετε. Ρωτήστε τον Υπουργό γιατί μπαίνει πλαφόν 3% κάθε χρόνο στα ενοίκια καταστημάτων και αν θα επιβληθεί πλαφόν και το δικαστήριο.
8: Βάλαμε αυτό το πλαφόν για λόγους στοιχειώδους προστασίας, διότι δυστυχώς έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές. Πρόκειται επίσης για διοικητικό μέτρο που δεν είναι μέτρο στη λογική του ανταγωνισμού. Το βρήκα αυτό το μέτρο και δεν το άλλαξα, κύριε Πορτοσάλτε, γιατί η πίεση πράγματι στην αγορά είναι τεράστια και τα αιτήματα από εμπορικούς συλλόγους από όλη τη χώρα και ιδίως σε ό,τι αφορά το λεκανοπέδιο της Αττικής και της Θεσσαλονίκης είναι πραγματικά τεράστια με τα νίκια. Μάλιστα. Γι' αυτό.
7: Λοιπόν, τώρα. Το
8: τώρα όμως θέλω να σας πω για το
7: Τουρκέτζιαν. Όμως θα κάνουμε διάλειμμα εδώ και θα το πείτε.
8: Θα σας πω για το Τουρκέτζιαν, διότι έχει περάσει στα ψηλά μια τεράστια ιστορία η οποία αφορά την πατρίδα μας, το σύνολο της χώρας, της κυβέρνησης, αλλά και το σύνολο του ελληνικού λαού.
7: Είχε ακούσει πολλά όταν
8: ήταν
7: ο Άδωνης Γεωργιάδης.
8: Δεν ήταν εκτεθειμένος τότε ο Άδωνης.
7: Όχι, αυτό λέω. Όταν τον στοχοποίησε η αντιπολίτευση.
8: Τον στοχοποίησαν πολύ λαθεμένα.
7: Να το κάνουμε το διάλειμμα.
8: Μάλιστα, να κάνουμε.
7: Το Money Review, δηλαδή η οικονομική σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, οργανώνει το Natural Catastrophes Summit, ένα σημείο συνάντησης για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με την πρόληψη, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση απέναντι στους φυσικούς κινδύνους. Αν ως επιχειρηματίες νομίζετε ότι σας ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι, αυτό το συνέδριο, θα έχω 5 προσκλήσεις για σας από τώρα έως το τέλος της εκπομπής. Οι 5 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε, δηλαδή οι 5 πρώτοι πρώτες. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα συμμετάσχουν Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, οι Δήμαρχοι Γλυφάδας, Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης και Αργοστολίου και η Πέτρα Χέλκεμα, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Προσφέρουμε λοιπόν 5 προσκλήσεις, 2-10-48-00-170-174. Θα δηλώσετε το ονοματεπώνυμό σας, την διεύθυνση, την ηλεκτρονική σας και τον αριθμό του τηλεφώνου σας, προκειμένου να αποσταλούν οι προσκλήσεις, αν σας ενδιαφέρει το συνέδριο γι' αυτό. Τα λέμε σε λίγο.
9: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
19: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Λοιπόν, Turk and Gian, λοιπόν, το ξεκινήσατε, έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας.
8: Πρέπει
7: να σας κάνω άλλη μια ερώτηση.
8: Ένα λεπτό είναι υπεραρκετό. Λοιπόν, δίνουμε μάχη προάσπισης των εθνικών συμφερόντων για να μπει οριστικό τέλος στο εμπορικό σήμα Turk and Gian. Κερδίσαμε σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είμαστε σε εγρήγορση, κύριε Πορτοσάλτε. Μην τυχόν και η Τουρκία πάει και στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε αντίστοιχες δικαστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, γιατί είναι προφανές ότι δεν θα επιτρέψουμε, θα κάνουμε τα πάντα για να μην υπάρχει το σήμα Turk and Gian. Είναι δεδομένη η βούληση της κυβέρνησης και αποτελεσματική η δράση της, και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Και το τονίζω αυτό σε μέρες που δυστυχώς από την τουρκική πλευρά βλέπουμε να προετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο με τις γνωστές περιγραφές του Αιγαίου, που είναι πέρα και έξω από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.
7: Αλλά και τον κύριο Ερντογάν να δοκιμάζεται από αυτήν την, με φάση τα όσα είπε και ο Ρούμπιο χθες, με αυτό που λέγεται στην Ελλάδα και λανσάρεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Όταν είσαι πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, F-35 δεν παίρνει πάντω. Εγώ αυτό είδα ως παράδειγμα
8: νομίζω
7: από την
8: αυτό...
7: είδηση. Έτσι την κατάλαβα.
8: Νομίζω ότι σε αυτό το.
7: Πείτε μου, είμαι σωστά, λάθος.
8: Όχι, πολύ σωστά το είπατε και θεωρώ ότι η δήλωση του κύριου Ρούμπιο είναι πάρα πολύ σωστή και χρήσιμη και για μας.
7: Τώρα, εχθές συνέβη κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για όλους μας και για τον κόπο που έχουμε καταβάλει όλοι μαζί. 16 χρόνια μετά τις περιπέτειες που κάτσαν πάρα πολύ, η Ελλάδα είναι εκτός επιτήρησης και είναι άλλα 10 κράτη της Ευρωζώνης που θα μπουν σε λίγο στην επιτήρηση. Αλλά εκείνο αφορά το δικό τους θέμα. Είμαστε μπροστά, κύριε Θεοδωρικάκο, σε ένα, θα έλεγα, σε μια διχάλα. Απ' τη μια πλευρά έχουμε το χιλιοστό, δηλαδή αυτά που έκαναν οι τυχοδιώκτες το 2015 τότε, με το μόλι αυτή την κατάσταση και το δημοψήφισμα, και ο πρωταγωνιστής εκείνης της εποχής του τυχοδιοκτισμού ξανάρχεται τώρα και λέει: ξέρετε, δεν είμαι κάποιος καινούριος, δεν είμαι εκείνος, είμαι κάποιος άλλος.
8: Ναι, δεν... θέλω να είμαι πάρα πολύ
7: σαφής. Καλούμαστε οι πολίτες να αποφασίσουμε ποιον δρόμο θα πάρουμε.
8: Κύριε Πορτοσάλτε,
7: τον ενάρετο ή τον τυχοδιοκτισμό ξανά.
8: Στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, αλλά έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, μπορεί να είναι παρατεταμένη, μπορεί να κρατήσει αρκετούς μήνες, όμως ουσιαστικά είμαστε σε δυνάμει προεκλογική περίοδο. Στο τέλος οι Έλληνες θα βρεθούν σε ένα σταυροδρόμι στις εκλογές. Ο ένας δρόμος είναι με το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, την κοινωνική δύναμη του μέτρου και της λογικής για να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά για καλύτερες συνθήκες στην οικονομία που θα μοιράζονται πιο σωστά και πιο δίκαια και πιο ασφαλή Ελλάδα, ή θα ξαναγυρίσουμε στο πείραμα Αλέξης Τσίπρας και αριστερά, το οποίο παραλίγο την προηγούμενη φορά το 2015 να ρίξει την Ελλάδα στον γκρεμό. Το γλιτώσαμε στο παρακάτι το 2015, δεν υπάρχει κανένας λόγος οι Έλληνες να ρισκάρουν τη σταθερότητα και την ασφαλή προοπτική για το αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. Και πολύ καλά θυμήσατε τη χθεσινή απόφαση με την οποία ουσιαστικά βγαίνουμε πλήρως από την επιτήρηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναγυρίσουμε στο να χάσουμε την οικονομική μας ελευθερία ως κράτος. Τώρα είμαστε κύριοι του εαυτού μας, μπορούμε να αποφασίζουμε για το αύριο. Είναι προτιμότερο να συνεχίσουμε μπροστά και να μην ρισκάρουμε.
1: Ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναντι κτέλ Ξάνθης, 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
20: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
21: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε
21: και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση.

0: Περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά. Πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
5: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
10: Νόβα 931.
11: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: Από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεσμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δηλούσε χαρακτηριστικά και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε πως οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπησαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Συναγερμό σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά μετά από πτώση οχήματος στη θαλασσία περιοχής της πύλης Ε4. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού, ενώ στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχιων αποστολών και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο.
14: Γιατρέ μου.
15: Πείτε μου.
14: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
15: Μάλιστα.
14: πάω στο σούπερ μάρκετ.

0: Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στο πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμη δύο νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο ΆΚΑ. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ο ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νικολίτς, με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας τη Σουηδία.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμοι νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Χρόνια πολλά στη Μάρθα. Είναι η γιορτή της σήμερα. Το τραγούδι Martha My Dear είναι του Paul McCartney, αλλά δεν το έγραψε για κάποια Μάρθα. Το έγραψε για το σκύλο του που ήταν, τον είχε βαφτίσει Μάρθα. Η Μάρθα, η Μάρθας και Μαρία σήμερα, οι αδελφές του Λαζάρου, οι δύο πρώτες μαθήτριες του Ιησού. Η Μάρθα είναι εκείνη που, για την, στην οποία ο Ιησούς, την οποία ο Ιησούς μάλλον μάλωνε, της έλεγε «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζεις περί πολλά». Τα θυμάστε αυτά? Είναι 5η 4 Ιουνίου, ακούτε Σκάκη και το κομματρία, είναι το ημερολόγιο. Ο Νότσο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Και ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Ξέρετε ότι μπορείτε να γράφετε πάντα τα μηνύματα στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου» στο skyradio.gr. Ιστορίες από παλιά, σαν σήμερα 1940, το λεγόμενο θαύμα της Δουνκέρκης, το είδαμε πρόσφατα και σε ταινία, όπου με μια καταπληκτική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και ψαρόβαρκες, περίπου 340.000 Βρετανοί στρατιώτες που είχαν εγκλωβιστεί στη γαλλική ακτή, ευνηδιασμένοι από την γρήγορη προέλαση των Γερμανών και την κατάρρευση του γαλλικού μετόπου, κατάφεραν να εκενωθούν και να μεταφερθούν ασφαλείς στη Βρετανία. Εκ των υστέρων όλοι λένε πως η μοίρα του πολέμου θα ήταν διαφορετική αν αυτοί οι 340.000 Βρετανοί στρατιώτες δεν είχαν καταφέρει να ξεφύγουν τότε. Το άλλο είναι, το έλεγα και χθες, σαν σήμερα 1989, το τέλος της 24ωρης φαγής στην πλατεία Tiananmen, το τέλος της εξέγερσης των φοιτητών στο Πεκίνο. Και μια φράση εις μνήμην. Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε χτες, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός. Ήταν ο πρώτος στάρ της ελληνικής τηλεόρασης στο ρόλο του συνταγματάρχη Βαρτάνη φθινόπωρο του 1971, όταν άρχισε να προβάλλεται εκείνη η σειρά, ο άγνωστος πόλεμος, για χάρη της οποίας άδειαζαν οι δρόμοι και τα χωριά μπαίνανε σε πουλμανάκια και μεταφέρονταν από το ένα στο άλλο για να βρουν ένα καφενείο που να έχει τηλεόραση εκείνα τα χρόνια. Για την ακρίβεια, μπορεί να ήταν και ο δεύτερος στάρ της ελληνικής τηλεόρασης, αν υποθέσουμε ότι ο πρώτος ή η πρώτη μάλλον ήταν ο Δωμάζος, ο Αντωνιάδης και οι υπόλοιποι της ομάδας του Wembley, οι οποίοι είχαν μπει στα ελληνικά σπίτια χάρη στην τηλεόραση λίγους μήνες πριν. Η ελληνική τηλεόραση ήταν στα εντελώς πρώτα της βήματα. Μέχρι το 1968 δίκτυο τηλεόρασης η Ελλάδα δεν είχε. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, εκτός από τον άγνωστο πόλεμο, εννοείται. Το άγνωστο πόλεμο είναι το λιγότερο. Είχε μια μεγάλη πορεία στο σινεμά, στο θέατρο. Στο σινεμά ξεκίνησε με μικρούς ρόλους, κατέληξε πρωταγωνιστής. Στο θέατρο ξεκίνησε από το θέατρο τέχνης και έκανε μια μεγάλη διαδρομή. Ίσως η τελευταία παράσταση, εγώ τουλάχιστον η τελευταία παράσταση που είχα δει, ήταν εκείνος ο μονόλογος, ο Μάρξ στο Σόχο. Τελευταία μουσική σημείωση της ημέρας, όχι τελευταία, τελευταία από τις προλογικές σημειώσεις. Αυτό είναι ένα τραγούδι που πρώτο ακούστηκε σαν σήμερα, το 1984, δηλαδή πριν από πόσα, 44 χρόνια. Ήταν το άλμπουμ του Bruce Springsteen, το Born in the USA, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, το άλμπουμ που ανανέωσε τον ήχο της rock σκηνής τότε. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου έχουμε δύο σπουδαίες ειδήσεις, σπουδαίες με την έννοια ότι είναι εκείνες που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Μία είναι ότι ο Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες σε μια εκεχηρία, μια ακόμη γιατί είχαν ξανασυμφωνήσει πριν ένα μήνα, αλλά δεν πήγε καλά αυτό, δεν άλλαξε πολλά στην πράξη, γιατί αυτή η εκεχηρία εξαρτάται από το αν η Χεζμπολάχ θα την τηρήσει, δηλαδή αν θα γίνει ο δαίμονας που θα ανατρέψει και πάλι την εκεχηρία ή θα δώσει το πρόσχημα για να ανατραπεί η εκεχηρία. Το βέβαιο είναι ότι εκείνο το μικρό καυγαδάκι το τηλεφωνικό ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου είναι ήδη πίσω μας, ξεχάστηκε, φίλοι ξανά. Στο άλλο, το σχεδόν ξεχασμένο μέτωπο της Ουκρανίας, είχαμε τις προηγούμενες μέρες ένα σφοδρό κύμα βομβαρδισμών ρωσικών σε ουκρανικές πόλεις και στο Κίεβο, με αρκετούς νεκρούς και πολλές ζημιές, πάνω από 10 νεκρούς.
Η απάντηση χτες δόθηκε με τον ασήμετο τρόπο που όλα γίνονται σε αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία βομβάρδισε μαζικά τις ουκρανικές πόλεις. Η Ουκρανία απάντησε συμβολικά. Την ημέρα που έφταναν στην Αγία Πετρούπολη χιλιάδες καλεσμένοι του Πούτιν για αυτό που λίγο μεγαλοπρεπώς ονομάζεται Ρωσικό Νταβός, με ένα οικονομικό φόρουμ που γίνεται στην Πετρούπολη κάθε χρόνο. Εκείνη ακριβώς την ώρα, μερικά ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν τα περίχωρα της Πετρούπολης και χτύπησαν και ένα διυλιστήριο πετρελαίου, με αποτέλεσμα οι καλεσμένοι του Πούτιν να δουν στο η πρώτη εικόνα τους από την ρωσική πόλη να είναι φωτιές στον ουρανό, φλόγες και καπνοί.

0: Ναι, που οδηγούνται αυτό. Στη Μέση Ανατολή θα το δούμε. Εάν τηρηθεί η κεχηρία στο Λίβανο, λένε οι ειδικοί, θα ξεμπλοκάρουν οι κολλημένες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Τεχεράνης. Είναι φανερό ότι οι ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ δηλαδή, θέλει μια συμφωνία, μια κεχηρία με το Ιράν, θέλει να κλείσει αυτή την πληγή. Από την άλλη μεριά, το Ιράν, στο Ιράν, αν υποθέσουμε ότι έχουν το πάνω χέρι φρούρι της επανάστασης, είναι φανερό ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αλλάξουν το σκηνικό και να εμποδίσουν τη συμφωνία. Στον υπόλοιπο, στα πιο κοντινά μας, είχαμε χτες ένα συνδυασμό καλών και κακών νέων από τις Βρυξέλλες. Τα καλά νέα είναι ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες δύο χώρες, τη Σουηδία και την Ολλανδία, βγήκαν από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες που είναι υπό επιτήρηση. Αυτό είναι το καλό νέο. Το κακό νέο είναι ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, για την ακρίβεια σχεδόν 60% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, και δεν φαίνεται να βρίσκουμε γιατριά γι' αυτό. Το τρίτο νέο, το πιο μεγάλο πόλα, είναι ότι η Ευρώπη αποφάσισε χθες να προσφέρει, μετά από ιταλικές πιέσεις, μια πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία υπό ορούς, δηλαδή οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να χρησιμοποιούν την ρήτρα διαφυγής λίγο παραπάνω για να παίρνουν μέτρα ανακούφισης επιχειρήσεων και νοικοκυριών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Υπό όρους όμως. Πάμε να το κουβεντιάσουμε αμέσως. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο μαθητικός καθηγητής οικονομικών, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Καλημέρα, κύριε Πετράκη.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Τζίνο.
0: Τι να κρατήσουμε, τα καλά νέα ότι δεν είμαστε πια υπό επιτήρηση, ή τα κακά νέα ότι με τον πληθωρισμό δεν τα καταφέρνουμε καθόλου?
1: Η ζωή μας πορεύεται κρατώντας και τα δύο.
0: Και τα καλά και τα κακά.
1: Συνεπώς πρέπει να προσαρμόζουμε την καθημερινότητα πολιτικής, εννοώ, σε αυτού του είδους τις αντιμαχόμενες, αν θέλετε, δυνάμεις οι οποίες μας καθορίζουν, αλλά οι οποίες μας καθορίζουν τώρα για πρώτη φορά, γιατί τις έχουμε κληρονομήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Αυτό με την επιτήρηση, συμβολικά δεν υπάρχει μια αφιβολία, και πολιτικά είναι πολύ σημαντικό, αλλά σημαίνει κάτι στην πράξη?
1: Ωραία, να πούμε, το 18 βγήκαμε από το τρίτο μνημόνιο, το 22 βγήκαμε από την ενισχυμένη εποπτεία, και τώρα βγαίνουμε από τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα άμεσα. Όμως όλα αυτά, αυτή η πορεία, αν θέλετε, στοχεύει σε ένα και μοναδικό στόχο, στη μείωση του συστηματικού κινδύνου στην οικονομία. Αυτό, η μείωση του συστηματικού κινδύνου, που σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι πιο πρόσφορη, πιο φιλική στο να δέχεται επενδύσεις, το να μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερη ευελιξία στις αποφάσεις της, πρακτικά σημαίνει μικρότερο κόστος χρήματος, μικρότερο δηλαδή κόστος δανεισμού εκεί όπου το χρειάζεσαι. Τώρα θα μου πείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο μικρότερο μπορεί να είναι. Κοιτάξτε, έχουμε μπει σε μια περίοδο αυξήσεως του κόστου χρήματος και των επιτοκίων διεθνώς, και αν θέλετε και σε μια περίοδο που πολύ προσεκτικά πρέπει να μελετάμε, γιατί νομίζω ότι πορευόμαστε πιθανόν σε έναν δρόμο που μπορεί να έχει και μια πολύ μεγάλη κρίση μπροστά του. Αυτή η κρίση έχει να κάνει με το κόστος χρήματος, διότι οι πάντες μαζεύουν, κάνουν χρέη, οι μεγάλες χώρες κάνουν χρέη. Τώρα πια έχει έρθει και ο πληθωρισμός, και εδώ είναι τώρα που συνδεόμαστε και με το άλλο θέμα. Άρα οι κεντρικές τράπεζες αισθάνονται την ανάγκη να αυξήσουν τα επιτόκια για να σταματήσουν τις πιέσεις ζήτησης. Άρα αν σε αυτό το κλίμα έρχεται μια οικονομία μικρή και αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη αξιοπιστία, είναι δύο φορές καλό νέο. Μες. Δεν είναι δηλαδή το γεγονός.
0: Λόγω συγκυρίας. Λόγω διεθνούς συγκυρίας.
1: Διότι πιθανόν υπάρχει. Κοιτάξτε, οι πιθανότητες να συμβεί αυτό που συζητάμε είναι λίγες. Όμως είναι μπροστά μας, και αν έχουμε ένα κίνδυνο, δεν είναι τόσο η διατήρηση του ενεργειακού κόστους που μας δημιουργεί πληθωρισμό, και βεβαίως όλα αυτά μειών το εισόδημα και όλα αυτά τα οποία έρχονται μαζί, αλλά είναι ακριβώς η ευρύτερη γενικότερη αστάθεια και βεβαιότητα η οποία υπάρχει και με την οποία λειτουργούμε. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι ΗΠΑ δεν βοηθούν, η ηγεσία του τουλάχιστον δεν βοηθάει καθόλου στον κατασχεσμό αυτών των αναβεβαιωτήτων. Άρα το να έχουμε αυτού του τύπου το καλά νέα είναι πολύ σημαντικό, και το σημαντικότερο για μένα, αν θέλετε να προσθέσω μια διάσταση, είναι ότι βλέπω την ελληνική κοινωνία και δημοσιογραφία να παρακολουθούν με μεγαλύτερη ευαισθησία αυτά τα πράγματα, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν, διότι όταν οτιδήποτε δεν είχε σχέση, ξέρετε, με την τρέπη κατευθείαν, δεν ασχολόντουσαν. Όμως έχει ανέβει το επίπεδο.
0: Ναι, έχουμε καταλάβει ότι κάτι είναι το μάθημα της κρίσης. Μάθαμε ότι εκείνα τα οποία θεωρούσαμε λίγο φιλολογικά και μακρινά και θέματα ειδικών δεν μας αφορούν, μετά μας πέφτουν στο κεφάλι.
1: Ακριβώς. Και έτσι αυτό από αυτή την άποψη είναι σημαντικό. Τώρα, για τη ρήτρα διαφυγή από τους ενεργειακούς πόρους, αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα των πιέσεων της Ιταλίας, από ό,τι μπορώ να φανταστώ. Κυρίως, διότι αυτοί δεν έχουν τον άμεσο κίνδυνο που έχουν οι βόρειες χώρες. Αντιλαμβάνομαι, και πάνε και σε εκλογές, άρα. Αλλά η ουσία είναι η εξής. Έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δυνατότητα, κυρίως κομμάτια τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί από τη ρήτρα διαφυγής των αμυντικών χρεών, να μπορούν να πάνε σε ενεργειακές επενδύσεις.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό ήταν και το επιχείρημα της Ιταλίας. Έλεγε, μας δίνεται ρήτρα διαφυγής για αμυντικές δαπάνες και δεν μας δίνεται όταν καταστρέφεται η επιχείρηση, η ζωή των νοικοκυριών μας λόγω ενεργειακού κόστους.
1: Εντάξει, έχει μια βάση, και μεταξύ μας έχει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη βάση, διότι μπαίνουμε σε μια μεσοπρόθεσμη πορεία, περίοδο 6-8 μηνών, όπου ο πληθωρισμός έχει αρχίσει και θα συνεχίσει να δαγκώνει. Τώρα είναι οι επιπτώσεις της αυξήσεως του ενεργειακού κόστους. Δεν θα πάει στον ουρανό, δεν θα κάνει σκαερό, δεν θα έχουμε καταστάσεις σαν αυτές του 22, αλλά θα είναι επίμονος. Η μεταβολή των παραγωγικών και των καταναλωτικών συνθήκων θα είναι επίμονες, άρα έχει σημασία. Τώρα, σε αυτή τη διέξοδο που δώσανε, γενικά δεν αφορά επενδύσεις. Να κάνουν μπαταρίες.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και εμείς μια πίεση από την αύξηση του ενεργειακού κόστους λόγω αυτής της συνεχιζόμενης διεθνούς αναταραχής. Το να σου δίνουν ρήτρα διαφυγής για να κάνεις επενδύσεις ενεργειακές απεξάρτησης
1: που είναι μεσοπρόθεσμο αποτελέσματος.
0: Ναι, γιατί, φέτος τι κάνουμε όμως.
1: Υπάρχει ένα μυστικό όμως στην ιστορία. Αν έχεις κάνει από το Φεβρουάριο του 26 και μετά επενδύσεις που έχουν τέτοιο χαρακτήρα, εκεί κερδίζεις καινούριο δημοσιονομικό χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σημαντικό, μπορεί. Και θα υπάρχουν και χώρες οι οποίες θα είναι σημαντικές. Νομίζω ότι και εμείς θα έχουμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Και να πούμε και κάτι άλλο.
0: Επειδή και εμείς θα έχουμε εκλογές σε λίγο, και είναι φανερό ότι ο δημοσιονομικός χώρος γίνεται. Μάλλον θα αποπειραθεί να γίνει εκλογικός χώρος, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, προφανώς. Θα έχετε τέτοιου είδους κινήσεις. Αλλά αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι διευρύνονται οι δυνατότητες. Τώρα η Ελλάδα έχει περισσότερες δυνατότητες, αυτές θα τις δούμε φαντάζομαι το Σεπτέμβριο στις εξαγγελίες οι οποίες θα γίνουν, ακριβώς διότι με τη μείωση της μαύρης οικονομίας και την βελτίωση του φοροδοτικού συστήματος έχουμε αυξημένους μη κυκλικούς πόρους, δηλαδή πόρους που δεν προέρχονται παραδοσιακά από την αύξηση του ΦΠΑ λόγω ενέργειας κτλ. Αλλά από πραγματικές πολιτικές οι οποίες αυξάνουν τους πόρους που μπορούν να αναδιανεμηθούν στην κοινωνία.
0: Μπορείτε να το υπολογίσετε πόσο είναι, δηλαδή αυτός ο επιπλέον χώρος πόσο οφείλεται στον πληθωρισμό? Δηλαδή στο ότι τα κρατικά, αφού ο συντελεστής, ο φορολογικός είναι ίδιος και οι τιμές των προϊόντων ανεβαίνουν, προφανώς ανεβαίνει και το έσοδο του δημόσιου.
1: Κοιτάξτε, να καταλάβουμε, είναι περίπου γύρω στα 600 εκατομμύρια το ΦΠΑ, διότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ανταλόρ, δηλαδή πάει στο γαλόνι. Δεν έχει να κάνει με τις τιμές. Άρα έχετε μία δυνατότητα, σας ανέφερα και ένα ποσό, αν δείτε, τόσο έχει αυξηθεί, εάν δεν πάει πάνω από το 2,10, αυτός ο υπολογισμός μου είναι αφορά το 2,10, το 2,10 της βενζίνιας, εάν δεν πάει πάνω από εκεί, είναι ένα ποσό. Και λίγο πολύ, αν μετρήσετε τι έχει γυρίσει πίσω από την κυβέρνηση με τον αφέβητα τρόπο, θα δείτε ότι κάπου εκεί κυμαίνεται πρακτικά αυτό το οποίο μαζεύεται, πλέον το γυρνάνε πίσω. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, επειδή όμως είναι το καινούριο στοιχείο που έχουμε εδώ και κάποιους ένα μήνα περίπου, είναι ότι η κρίση πληθωρισμού είναι επίμονη, δημιουργούνται νέες, ένα νέο σκηνικό όσον αφορά τα εισοδήματα των ανθρώπων. Ενώ δηλαδή είμαστε σε μια φάση που αυξάνονται τα εισοδήματα, mm-hmm. γενικώς, διότι μειώνεται το εργατικό δυναμικό, yeah. από εκεί είναι η ιστορία. Είμαστε σε μια περίοδο όμως που πιέζεται από τον καινούριο πληθωρισμό.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί τώρα πρέπει να δούμε ακριβώς τι είδους κινήσεις μπορούν να γίνουν για την ανακούφιση, και δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, γίνονται παντού. Απλώς οι άλλες χώρες έχουν τη δυνατότητα να αγνοούν, αν θέλετε, και τους περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς, και λόγω και παρελθόντος, και αν θέλετε και κάτι, το είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, πρέπει να διατηρήσουμε την πορεία της δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε εάν έρθουν δυσκολότερες συνθήκες και είμαστε λίγο πιο κοντά προς αυτές, να μπορούμε να έχουμε δυνατότητα παρέμβασης.
0: Mm-hmm. Σαφές. Συνεπώς, ναι, αυτή είναι η εικόνα. Νομίζω ότι είναι την...
1: Παρεπτόντως να πω και ένα θετικό για σας προσωπικά.
0: Ναι.
1: Είδα μια ακαδημαϊκή είδηση. Κάτι συνέβη,
0: ναι, ή θα συμβεί αύριο, μάλλον. Ναι.
1: Θα το είχα προσέξει και γίνεστε στην ακαδημαϊκή, στον ακαδημαϊκό χώρο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι συνηθισμένο ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα να τιμά δημοσιογράφους, αλλά να. Είναι μεγάλη τιμή γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum.
6: Νόβα, 9.31.
7: Η ώρα είναι 10.30.
8: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
9: Νόβα 931.
10: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας λόγω τροχαίου νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανά τμήματα, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τα Κτέλ και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, είπε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην ΕΣΛΕ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχειρήση σε περιοχή της Λάρισας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτησης και εκβιασμών. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί 1 άτομο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λιβανό. Ωστόσο, μέσα ενημέρωση του Λιβάνου μετέδωσαν πως έγιναν επιθέσεις με Ισραηλινά ντρόν στο πρωί σε 3 τοποθεσίες του Νότου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον 1 από αυτά προκάλεσε θύματα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: να μιλάς πάνω στην κιθάρα του Σαντάνα σε μερικές περιοχές του κόσμου, στο Μεξικό για παράδειγμα, θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα, διότι εκεί ο Σαντάνα είναι Άγιος. Αλλά εσείς ακούτε Sky 100,3 και ημερολόγιον και σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι όπου ο Κάρλος Σαντάνα πήρε ένα τραγούδι των Fleetwood Mac που είχε κυκλοφορήσει πριν κάνα δύο χρόνια και το οποίο δεν είχαν προσέξει και πολύ και το μεταμόρφωσε σε ένα από τα μεγαλύτερα, από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες επιτυχίες. Να θυμίσω πρώτον ότι η Εθνική Τράπεζα έχει ένα μήνυμα για εσάς και αφορά τη δυνατότητα να αποκτήσετε στεγαστικό δάνειο χωρίς να περάσετε του λιναριού τα πάθη. Ένας προσωπικός σύμβουλος θα σας οδηγήσει σε κάθε βήμα. Η προέγκριση δίνεται σε 48 ώρες από την αίτηση. Η εκταμείευση γίνεται 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης και όλα γίνονται πολύ πιο απλά. Και να σας θυμίσω επίσης ότι αν χρειάζεστε γρήγορο ίντερνετ και δεν μπορείτε να το έχετε γιατί εκεί που είστε, εκεί που βρίσκεστε δεν υπάρχει οπτική ίνα, η απάντηση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Γρήγορο ίντερνετ, πολύ γρήγορο ίντερνετ, χωρίς καλώδια, δορυφορικά πιάτα και τίποτε άλλο. Και κάτι ακόμα. Γίνεται την άλλη εβδομάδα ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Το θέμα είναι οι φυσικές καταστροφές και ο τρόπος που εκθέτουν σε νέους κινδύνους, κλάδους, επιχειρήσεις, θέτουν σε δοκιμασία την ενθεκτικότητα των επιχειρήσεων και συνεπώς υπάρχει ένα θέμα αντιμετώπισης αυτών των νέων κινδύνων. Αυτό είναι το θέμα ενός συνεδρίου που έχει τίτλο Natural Catastrophe Summit. Το οργανώνει το Money Review, οικονομική σελίδα της Καθημερινής, και θα γίνει 10 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού, στο Σταύρος Νιάρχος. Αν θέλετε να συμμετέχετε, τηλεφωνώντας στο 210-48-00-170-4 μπορεί να κερδίσετε μια πρόσκληση ώστε να το παρακολουθήσετε δωρεάν. Ας γυρίσουμε σε αυτό που είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις του κόσμου ολόκληρου σήμερα, δηλαδή η εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το βράδυ μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αυτήν την ώρα τα πρακτορία μεταδίδουν ότι έχουμε ήδη κάποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότο του Λιβάνου, άρα η αψημαχία έχει και πάλι, βρίσκεται και πάλι σε δοκιμασία. Και το ερώτημα είναι αν αυτό, αυτή η συμφωνία μπορεί να να ξεμπλοκάρει κατά κάποιο τρόπο τις μάλλον μπλοκαρισμένες συνομιλίες Τεχεράνης-Ουάσιγκτον για μια συμφωνία που αφορά τον Περσικό. Ποιος άλλος, Κωνσταντίνος Φίλης, στην τηλεφωνική γραμμή για να καταλάβουμε τα μυστήρια της Μέσης Ανατολής ξανά. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Για πες. Τι να δηλαδή, έχουμε μια εκεχηρία που είχαμε ξανά πριν ένα μήνα, έτσι δεν είναι? Είναι μια εκεχηρία που συμφωνούν το Ισραήλ και ο Λίβανος, αλλά εξαρτάται από έναν τρίτο που δεν μετέχει στη συμφωνία και είναι η Χεζμπολάχ, έτσι δεν είναι?
1: Είναι απολύτως έτσι. Υπάρχει εδώ πέρα ένα αντικειμενικό ζήτημα. Καταρχάς, να πούμε ότι ούτε οι Ιρανοί ούτε οι Αμερικανοί, θα το πω για πολλωστή φορά, επιθυμούν τη συνέχιση των επιχειρήσεων των πολεμικών. Έχουν καταλήξει και οι δύο στο συμπέρασμα ότι αυτό σε καμία των περιπτώσεων δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Για διαφορετικούς και για ίδιους λόγους. Όμως υπάρχει ο παράγοντας Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Το Ιράν προσπαθεί να συνδέσει το ζήτημα του Λιβάνου με την ευρύτερη διαπραγμάτευση. Και η αλήθεια είναι ότι δύο φορές το έχει καταφέρει. Δύο φορές έχει υποχρεώσει τον Τραμπ να καλέσει τον Νετανιάχου έξαλλος ή μη και να του ζητήσει να σεβαστεί τη συμφωνία ή να προχωρήσει, να προωθήσει μια συμφωνία με την πλευρά του Λιβάνου, με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Αν μου επιτρέπεις εδώ να κάνω μια πολύ σύντομη παρένθεση και να πω ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου, η τωρινή, κατάφερε μετά από σχεδόν 20 χρόνια, μετά την τηλεφωνία δηλαδή Χαρίρη, να σταθεροποιηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να παραπέμπει σε κάτι σαν κυβέρνηση, όχι ακριβώς κυβέρνηση, και είναι προφανές ότι χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται διεθνή στήριξη, χρειάζεται η ευρωπαϊκή στήριξη, χρειάζεται συμφωνίες, χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται όπλα και χρειάζεται να βάλει επιτέλους στο περιθώριο τη Χεζμπολάχ. Αυτή
0: μπορεί να το κάνει.
1: Είχε δημιουργηθεί, θα σου πω, είχε δημιουργηθεί, Παύλο, μετά την εξουδετερώση ενός μεγάλου μέρους της Χεζμπολάχ χάρη στις Ισραηλινές επιχειρήσεις. Όμως η Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, πρώτον, παρέμενε κράτος εν κράτη. Δεύτερον, να πούμε ότι περίπου το 30% των στρατιωτών, αυτών δηλαδή που καλούνται από τις συμφωνίες που έχουν μέχρι σήμερα επιτευχθεί, καλείται ο στρατός του Λιβάνου να είναι αυτός ο οποίος θα αφοπλίσει την Χεζμπολάχ. και θα εξασφαλίσει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα ξαναείναι πάλι μια δύναμη, γιατί η Χεζμπολάχ ήταν πολύ ισχυρότερη από τη Χαμάς, μιλάω σε επίπεδο όπλων και κατοχής οπλικών συστημάτων. Θα εξασφαλίσει λοιπόν ότι η Χεζμπολάχ δεν θα είναι ξανά απειλή για το Ισραήλ και βέβαια για τον ίδιο τον Λίβανο. Αυτό είναι αντικειμενικά δύσκολο να συμβεί, σχεδόν αδύνατο, διότι το 30% των σιητών του στρατού του Λιβάνου δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν την ίδια επιθυμία και πρόθεση και διάθεση όπως ας πούμε αυτό προκύπτει από μια συμφωνία. Άρα υπό αυτή την έννοια μπορώ να καταλάβω τις επιφυλάξεις του Ισραήλ. Από την άλλη όμως αυτό το οποίο δεν μπορώ με τίποτα να καταλάβω ή μπορώ να το αποδώσω σε ό,τι επίκειται στο Ισραήλ και αναφέρομαι σε εκλογές. Βλέπουμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση, τον Νετανιάχου, ο οποίος υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του έχουν συνασπιστεί. Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου κινδυνεύει, αν δεν πάρει χάρη, την οποία χάρη χρωστάει στον Τραμπ. Αυτό δεν του είπε ο Τραμπ στο τηλεφώνημα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ότι χάρη σε μένα.
0: Πώς το. Χωρίς εμένα θα ήσουν φυλακή ήδη, ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν πάρει τη χάρη από τον πρόεδρο, τον Χέρτζοκ, όπου δύο φορές ο Τραμπ τον έχει.
0: Του το έχει ζητήσει. Ναι.
1: Του το έχει, όχι μόνο του το έχει ζητήσει, τον έχει ουσιαστικά διαποπέψει δημόσια. Αν λοιπόν δεν την πάρει αυτή τη χάρη, θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα μετά. Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να ακούσει, να αφουγκραστεί το μεγάλο κομμάτι της Ισραηλινής κοινωνίας, το οποίο είναι άνω του 60%, και το οποίο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις λέει ότι θα ήθελε να συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο. Λέει επίσης ότι θα ήθελε να δημιουργηθεί μια ζώνη εντός του
0: ασφαλείας.
1: Λιβάνου ασφαλείας για το Ισραήλ. Και ο Νετανιάχου αυτό δεν μπορεί, ειδικότερα στην παρούσα κατάσταση που βρίσκεται προεκλογικά, να μην το συνεκτιμήσει. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ, κακά τα ψέματα, λόγω της ηγεσίας του και των ενεργειών του το τελευταίο χρονικό διάστημα, βρίσκεται στο περιθώριο, ακόμα και η μη εκλογή της Γερμανίας ως μη μονίμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μερικώς χρεώνεται στη Ρωσία και στην εκστρατεία που έκανε η Ρωσία για να μην εκλεγούν οι Γερμανοί, αλλά χρεώνεται επίσης και στην στάση της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Όπου ήταν
0: αρκετά. Και έχασε τις ψήφους.
1: Ακριβώς. Και έχασε ψήφους από τον Παγκόσμιο Νότο και από άλλες χώρες, γιατί ακριβώς δεν ήταν τόσο καταγγελτική απέναντι στο Ισραήλ και την τωρινή του ηγεσία. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Νετανιάχου έχει φέρει το Ισραήλ σε μια συνθήκη όπου λίγο μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν υπήρχε πολύ μεγάλη συμπάθεια διεθνώς για το Ισραήλ μετά αυτή την απάνθρωπη ενέργεια τρομοκρατική της Χαμάς. Σήμερα το Ισραήλ έχει χάσει όλο αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο είχε, και αυτό βέβαια επηρεάζει τις σχέσεις και με τις ΗΠΑ, επηρεάζει όμως και την πολιτική του Νετανιάχου. Και αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι μπορεί αρκετοί Ισραηλοί να αποστρέφονται τον Νετανιάχου ως πολιτική προσωπικότητα, αλλά στο τέλος της μέρας, αν δεις η κριτική που του ασκείται, ας πούμε, από την αντιπολίτευση και από αυτούς οι οποίοι έχουν συνασπιστεί πρώην υπουργούς και πρώην πρωθυπουργούς για να τον ανατρέψουν, η κριτική δεν του γίνεται από μια προοδευτική κατεύθυνση, αλλά από μια πιο συντηρητική κατεύθυνση. Του λένε, ας πούμε, ότι στο Ιράν δεν τα έχεις καταφέρει, γιατί δεν έχεις καταφέρει να αλλάξει.
0: Αυτό είναι. Είναι φανερό ότι το κοινό αίσθημα στο Ισραήλ είναι προς τα εκεί, γι' αυτό και οι πολιτικοί παίκτες κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα να έρθουμε λίγο στα ιρανικά. Το γεγονός ότι το Ιράν κατά κάποιο τρόπο επέβαλε και σιωπηλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τραμπ το δέχτηκε, ότι ναι, το Ιράν είπε, αν θέλετε να συνεχίσουμε να συνομιλούμε, εμποδίστε το Ισραήλ να χτυπά στο Νότιο Λίβανο, τη Χεζμπολά. Και ο πρόεδρος ο Τραμπ δέχτηκε αυτό το ιρανικό αίτημα. Δεν είναι κάπως εντυπωσιακό?
1: Είναι η δεύτερη φορά που το δέχεται. Αυτό το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το δέχεται τώρα. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησαν οι συνομιλίες, οι εντατικές, πριν από περίπου ένα μήνα, πάλι το Ιράν είχε θέσει το ζήτημα του Λιβάνου, και μάλιστα τότε οι περισσότεροι εκτιμούσαν ότι δεν θα μπορούσε να καταφέρει να συμπεριληφθεί στην ευρύτερη διαπραγμάτευση, και να που συμπεριελήφθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πριν από ένα μήνα είχαμε και την πρώτη κυχηρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Άρα λοιπόν η δεύτερη φορά που το κάνει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Για δύο λόγους κατά την άποψή μου. Πρώτον, γιατί το Ιράν έχει παίξει καλά τα χαρτιά του, τα λίγα χαρτιά, αλλά σίγουρα πολύ σημαντικά, όπως είναι το στενό του Ορμούζ, και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη πίεση παγκοσμίως. Δηλαδή σήμερα δεν ξέρω ποιος πραγματικά θέλει, με εξαίρεση ίσως το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, να συνεχιστεί ο πόλεμος συνολικά. Όλες οι χώρες μπορεί να διαφωνούν στο ποιον στηρίζουν, μπορεί να διαφωνούν στο γιατί έγινε ο πόλεμος, στο πού έχουμε φτάσει, αλλά συμφωνούν στο ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Ακόμα δηλαδή και χώρες οι οποίες μπορεί να υποφελούνται αυτού του πολέμου, καταλαβαίνουν ότι η ζημία μέσω μακροπρόθεσμα θα είναι μεγαλύτερη από τα όποια πρόσχερα ωφέλη. Κλείνω την παρένθεση ως προς αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ, πιστεύω ότι πλέον είναι κατανοητό σε όλους, ότι δεν παίζει ένα παιχνίδι όταν λέει ότι θέλει να δώσει μια διπλωματική λύση στο θέμα. Μπορεί στο τέλος της μέρας να υποχρεωθεί να δώσει μια στρατιωτική λύση πριν δοθεί η διπλωματική. Αλλά εγώ επιμένω ότι ακόμα και σήμερα στο μυαλό του Τραμπ αυτό που επιθυμεί είναι πραγματικά μια διπλωματική λύση. Άρα λοιπόν βλέπει περισσότερο τον Νετανιάχου ως ανασταλτικό παράγοντα και ως εμπόδιο σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Δεν ξέρω πόσο κοντά έχει πλησιάσει με τους Ιρανούς ή πόσοι οι Ιρανοί κάθε φορά καταφέρουν να ξεφεύγουν, να ξεγλιστρούν χρεώνοντας το Ισραήλ τη δική τους απροθυμία για συμφωνία. Γιατί επίσης αυτό που θέλω να πούμε, Παύλο, είναι ότι δεν γνωρίζουμε στο Ιράν σήμερα τι συμβαίνει. Στο εσωτερικό ξέρουμε ότι οι επανάστασεις έχουν το πάνω χέρι.
0: Ναι, το οποίο είναι λογικό. Σε συνθήκες πολέμου είναι φανερό ότι εκείνοι που έχουν, οι πιο σκληροί και μάλιστα εκείνοι που έχουν και τα όπλα, είναι λογικό να έχουν το πάνω χέρι. Αλλά αν τελειώσει ο πόλεμος, τι θα γίνει?
1: Ναι, το θέμα είναι ποιες είναι οι προθέσεις τους. Γιατί οι φρουροί της Επανάστασης ξέρουμε ότι είναι πιο ακραίοι σε σχέση με τον Χαμενεή. Το λέγαμε και παλιά μαζί ότι ο Χαμενεή, ο πατέρας Χαμενεή, μετά από τόσα χρόνια στην εξουσία, είχε γίνει εκ των πραγμάτων πραγματιστής. Είχε γίνει ρεαλιστή. Ο βασικός λόγος που το Ιράν, όταν είχε δεχτεί τις επιθέσεις από τους Ισραηλούς και τους Αμερικανούς, δεν είχε απαντήσει, θυμίζω. Με εξαίρεση τον πόλεμο των 12 ημερών, όπου και εκεί το Ιράν έκανε μια απάντηση για τα μάτια του κόσμου περισσότερο και ο πόλεμος τελείωσε. Επομένως, έχουμε τους Ρούς επανάστες που είναι σίγουρα πιο ακραίοι στις αντιλήψεις τους, όμως είναι και αυτοί στο τέλος της μέρας, ας το πούμε, ορθολογικοί παίκτες, υπό την έννοια ότι καταλαβαίνουν πως αν οι Αμερικανοί επιστρέψουν στις επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν και το ισοπεδώσουν, γιατί η επόμενη φορά δεν θα είναι η ίδια με τις πρώτες 37 μέρες, γιατί οι πρώτες 37 μέρες δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Άρα θα υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση από αμερικανικής πλευράς, τότε και αυτοί, όταν ο πόλεμος τελειώσει, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, θα βρεθούν μπροστά από μια πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, οικονομική, κοινωνική, και εκεί δεν μπορεί να απορρίψει κανείς το ενδεχόμενο μιας κοινωνικής έκρηξης. Άρα, κοντολογής. Και οι φρουροί της Επανάστασης, παρά το γεγονός ότι παίζουν ή φαίνεται να παίζουν τον Τραμπ, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Συνολικά το Ιράν, τώρα μην γελιόμαστε. Επομένως, αργά ή γρήγορα θα επιδιώξουν τα δύο μέρη να βρουν μια συμφωνία, ασφαλώς και για λόγους βοήθου και για λόγους επικοινωνιακούς. Πρέπει να δείχνουν ότι είναι πολύ σκληροί, ότι μέχρι τέλους υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και όλα αυτά τα οποία τα καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν πιστεύω σήμερα τουλάχιστον που μιλάμε ότι θα έχουμε επιστροφή στις επιχειρήσεις. Δεν το θέλει ούτε μία ούτε άλλη πλευρά. Όμως εδώ το πρόβλημα για τις ΗΠΑ είναι το Ισραήλ. Η Ισραηλινή ηγεσία, για το δε Ιράν είναι ο Λίβανος και πιο συγκεκριμένα η Χεσμολά. Δεν είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της ημέρας δεν θα καταφέρουν να ελέγξουν οι μεν τους δε. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο Νετανιάχου μπορεί να κινηθεί κατά μόνας. Καταλαβαίνει ότι αν χάσει μέρος της υποστήριξης αμερικανικής, τότε το Ισραήλ θα βρεθεί σε πραγματικά πάρα πολύ
0: δύσκολη. Προφανώς. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά είναι ένα ερώτημα και αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποσύρουν την υποστήριξή τους στο Ισραήλ, ακόμη και αν, όπως έκανε τώρα ο Τραμπ, το απειλήσουν ότι θα το κάνουν, είναι μάλλον αφίβολο. Πραγματικά μπορούν να το κάνουν για πολλούς λόγους και εσωτερικούς λόγους, λόγους εσωτερικής πολιτικής, θέλω να πω.
1: Μετάξει των οποίων, αν μου επιτρέπεις, να πω ότι επειδή επίκυνται ενδιάμεσες εκλογές, επειδή έχουμε κάποιους γερουσιαστές που θα θελήσουν να επανεκλεγούν ή κάποιους θα θέλουν να εκλεγούν για πρώτη φορά και πολλούς βουλευτές, είναι πολύ λογικό να σκέφτονται και τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να συλλέξουν μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, αλλά και την υποστήριξη την οποία θα έχουν μέσω διαφόρων άλλων καναλιών, όπου εκεί πράγματι το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι είναι πάρα πολύ ισχυρό. Έτσι κι αλλιώς η σχέση Ισραήλ-ΗΠΑ μοιάζει να είναι σχεδόν ακλόνητη, ακόμα κι αν κλονίζεται η σχέση μεταξύ των ηγετών τους.
0: Μάλιστα. Ναι. Όχι ότι έχει, δεν ξέρω αν έχει πια τόσο μεγάλη σημασία, πάντως αυτή την αισιόδοξη άποψη ότι αργά ή γρήγορα αυτά θα τελειώσουν, τις ημερίζουν διαγορές, οι οποίες ενώ γίνεται χαμός γύρω-γύρω, εξακολουθούν να είναι ψύχρεμες και να αντιμετωπίζουν την κατάσταση με μεγάλη ψυχραιμία. Όχι ότι είναι πάντα σοφές οι αγορές, αλλά έτσι φέρονται τώρα. Το οποίο είναι και αυτό μια ένδειξη.
1: Το ίδιο ισχύει και για την αγορά της ενέργειας.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί μπορούμε να δούμε. Και να πούμε ότι σε περίπτωση που έχουμε λήξη των επιχειρήσεων, μάλλον έχουμε μια αρχική διευθέτηση που δεν θα είναι οριστική, αν μη τι άλλο, οι τιμές μπορεί να επιστρέψουν σχετικά γρήγορα εκεί που
0: ήταν
1: πριν τον ξέσπασμα του πολέμου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
1: Εγώ, καλημέρα.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Plus. Plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μιλάμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη για τα μυστήρια του Λιβάνου και της Μέσης Ανατολής. Αυτά δεν είναι μυστήρια, αυτά είναι η μαγική τροβέτα ενός μεγάλου Λιβανέζου μουσικού, του Ιμπραήμ Μαϊλούφ. Ας κλείσουμε το σημερινό ημερολόγιο στην τελευταία του σελίδα με αυτόν τον ήχο, η τροβέτα του Μαϊλούφ από το Λίβανο. Πάντως η εικόνα του κόσμου είναι αυτή, ένας παράξενος συνδυασμός γεωπολιτικής αστάθειας, όπου όλα είναι απρόβλεπτα, όλα είναι στον αέρα, αλλά από την άλλη μεριά, ίσως επειδή οι αγορές θέλουν να αισιοδοξούν σε αυτή τη φάση, ή ίσως επειδή την οικονομική ζωή την ορίζει αυτό που συμβαίνει στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, οι κολοσσιαίες επενδύσεις εκεί και κυρίως η απελευθέρωση της τεχνητής νοημοσύνης από κάθε ρυθμιστικό δεσμά που είναι η ουσία της εσωτερικής πολιτικής Τραμπ στις ΗΠΑ, ό,τι είχε προηγουμένως επί Biden περάσει, νομοθετηθεί ως μέσο για να ελέγξει ο άνθρωπος την τεχνητή νοημοσύνη, η δημοκρατία να ελέγξει την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα καταργούνται, συνεπώς η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει χωρίς χαλινάρι, χωρίς περιορισμούς, χωρίς ρυθμίσεις. Αυτό προς το παρόν είναι ένα τεράστιο Ελντοράντο, μοιάζει με το κυνήγι του χρυσού, και αυτό οδηγεί τις οικονομικές εξελίξεις όχι μόνο, κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά και αλλού. Έτσι καταλαβαίνω την εικόνα του κόσμου σήμερα εδώ στα δικά μας, ναι. Τα λέγαμε χτες, θα τα ξαναλέμε και τις επόμενες μέρες. Είμαστε σε μια φάση πολιτικής αναταραχής, το σκηνικό αναδιατάσσεται δεξιά της δεξιάς και αριστερά του κέντρου. Νέα κόμματα, νέες δημοσκοπήσεις, οι δημοσκοπήσεις μετράνε αυτή την αναταραχή μέχρι να κατακάτσει.

0: Να θυμίσω πρώτον το μήνυμα της COSMOTE, ότι με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείτε να συνδέεστε πανεύκολα όπου και αν είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα, χωρίς καλώδια. Και θυμηθείτε επίσης, καθώς βρισκόμαστε στην αρχή της μεγάλης σεζόν του Φεστιβάλ Αθηνών Πεπιδαύρου, χρησιμοποιώντας την κάρτα Mastercard στις συναλλαγές σας, κάθε φορά που το κάνετε μπαίνετε σε μια κλήρωση και μπορεί να είστε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του καλοκαιριού στα αρχαία θέατρα. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
5: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Το Vertigo Pool and Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktails, εκλεκτά aperitifs και αρωματικές καλοκαιρινές δημιουργίες του Σεφ Στέφανα Παπα-Νικολάου. Καθημερινά από το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Vertigo Pool and Sunset Bar. 7ος όροφος. Sensors Λικαμπέτους, Λεωμένους 2, Κολονάκι. Summer Opening Party, Τετάρτη 10 Ιουνίου.
7: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κονσέρτο της
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
9: Νόβα 931.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by

0: από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
3: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
5: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
11: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
12: Scrap Afi Momtzaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
0: Nova 931.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από το Nova 931. Καλημέρα Ξάνθη, εκπομπή μας. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Nova 931 στο δέκτη σας αλλά και στο διαδίκτυο. Μάρθα Μητροφάνης Μητροφάνα στο εορτολόγιο και ο Nova 931 με την επικαιρότητα της Ξάνθης στο μικρόφωνο, όπως είπαμε, Στέφανος Ιβανόπουλος. Μια πολύ όμορφη ημέρα ξεκινά και έτσι θα συνεχίσει. Πολλά θέματα στην επικαιρότητα, πολλά θέματα και στην τοπική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο με μια συνάντηση που έχουμε σήμερα εν εξελίξη των πολιτικών πραγμάτων στην πόλη μας και θα μας μιλήσει γι' αυτό ο συνεργάτης μας, ο Στάθης Γιαννακίδης.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Το κτήμα μαζί μας, ένας προορισμός αληθινής αναψυχής. Από το 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, είμαστε μαζί και θα συνεχίσουμε να είμαστε για να απολαμβάνουμε κάθε μας έξοδο. Τετάρτη με Κυριακή, το κτήμα είναι ένας προορισμός που μέσα στους χώρους, τις βεράντες, τα κιόσκια του, μπορούμε να απολαύσουμε το καλοκαίρι με εξαιρετικό φαγητό, με εξυπηρέτηση. Ένα περιβάλλον που μας έλκει, μας σωθεί στην ψυχαγωγία και ένα φαγητό που σίγουρα αφήνει ευχαριστημένους και τους πιο απαιτητικούς. Τοπικά προϊόντα, πλούσια πιάτα και εξαιρετική ποιότητα. Κτήμα για τους φίλους, για την παρέα, για την οικογένεια και για επαγγελματικά γεύματα με το 254-10-210-10. Έχετε τις πληροφορίες και τις κρατήσεις σας και θα το βρούμε πάντα στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος. Καλό καλοκαίρι, απολαύσεις με το κτήμα σε κάθε μας έξοδο.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
0: Η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, μαζί μας, γιατί η ανακύκλωση είναι εδώ και από το 1980 η Scrap, τον αδερφό μου Τζάκη, συμβάλλει τα μέγιστα για αυτό το κομμάτι. Εμείς είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε τη δυνατότητα που έχει να ενοικιάσετε κάδους μπαζόν τηλεφωνώντας στο 254-10-266-55. Να σας πω ότι όταν έχετε ένα όχημα, δυσκολεύεστε στη μεταφορά και τα λοιπά, μπορούν να έρθουν να το περισυλλέξουν και να το ανακυκλώσουν. Εσείς θα πάρετε το πιστοποιητικό απόσυρσης και αμέσως μετά θα σας δοθεί ευκαιρία να πάρετε και τα χρήματα στο χέρι και αυτό είναι αρκετό για να έχετε διτό ο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία της ανακύκλωσης και να συμβάλλετε περιβαλλοντολογικά αλλά και να έχετε το όφελος των χρημάτων. Αυτά με την εξέλιξη της ανακύκλωσης μέσω της Scrap, των αδερφών μου Τζάκη, στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα. Θυμηθείτε, 254-10-266-55. Προχωράμε σε αυτό το πρωινό σε τίτλους επικαιρότητας για τα τοπικά μας νέα και συνεχίζουμε.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.
0: Τα σημαντικότερα νέα για την Ξάνθη. Σήμερα 5η 4 Ιουνίου 2026, το μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος, ακούτε Nova 931. Παρουσιάστηκε η πρόοδος του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 21-25. Στην Ξάνθη έγινε η εκδήλωση παρουσίασης της πορείας και υλοποίησης του περιφερειακού προγράμματος με έμφαση στα έργα υποδομών, επιχειρηματικότητας και κοινωνικής συνοχής που χρηματοδοτούνται για την περιοχή μας. Η Βασιλική Παυλακάκη, νέα αντιπεριφερειάρχης μας, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στον Παντελεήμον στο πλαίσιο των πρώτων επαφών μετά την ανάληψη καθηκόντων. Μιλάμε για τον Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου, κύριο Παντελεήμον, τον οποίο επισκέφτηκε η Περιφερειάρχης μας. Έργα στη Λεωφόρο Στρατού, ξεκίνησε η νέα φάση εργασιών ανάπλασης με κυκλοφοριακές αλλαγές και προσωρινό κλείσιμο του ενός ρεύματος προς την οδό Δημοκρίτου. Αντίστροφη μέτρηση μετρά με άλλες 9 μέρες. Χωρίς μεσάζοντες, επιστροφή στην Ξάνθη, ανακοινώθηκε νέα διοργάνωση αγοράς παραγωγών που θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο με συμμετοχή παραγωγών από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Σύλληψη για διαρρήξεις καταστημάτων από την ομάδα Δίας που συνέλαβε άτομο που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές από καταστήματα της πόλης. Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε επεισοδιακή, καθώς δεν ήταν εύκολη σύλληψη. Εντατική αστυνομική έλεγχη από την ελληνική αστυνομία που συνεχίζει την αυξημένη παρουσία της σε οικισμούς της Ξάνθης κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Εκπαίδευση φαρμακοποιών στις πρώτες βοήθειες από την ελληνική ομάδα διάσωσης, εκπαίδευση 28 φαρμακοποιούς σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών και χρήσης απεινιδωτή. Συνέχεια στο τοπικό μας δελτίο είναι το Καλημέρα Ξάνθη, Νόβα 931, Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Περιβαλλοντολογικές δράσεις από το Δήμο Ξάνθης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος οργανώθηκαν εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και συνεχίζουν όπως και μαθητών. Γιορτές νεολαίας για τη χρονιά μας συνεχίζονται οι πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που απευθύνονται στη νεολαία της πόλης αναλυτικά στο υπόλοιπο δελτίο μας. Παραμένει αρχηγός στον ΑΟΚΣΟ Αντώνης Ράνος, ανανέωση και για τον Ορφανίδη και τα υπόλοιπα στελέχη της ομάδας με μια προοπτική για νέα αγωνιστική περίοδο να έχουμε εξαιρετικές επιδόσεις από την ομάδα μας. Ευχαριστήριο από την πλευρά του απεύθυνο ΑΟΚΣ προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ενημέρωση και τη στήριξη και τη συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας ήταν και η παρουσίαση του νέου προπονητή Κώστα Ανεφαντάκη που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας για το 26-27. Ο Μίμης Τσαπίας, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, η τοπική κοινωνία αποχαιρετά τον Μίμη, γνωστό για την συμβολή του στη νυχτερινή ζωή μέσω των επιχειρήσεών του στην πόλη μας. Παρεμβάσεις για κοινωνικά και εθνικά ζητήματα στη Θράκη, συζητήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις για την εξέλιξη στη Θράκη και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, θα τα δούμε και στα διεθνή σε λίγο αναλυτικά. Μικρή μουσική ανάσα και προχωράμε σε μια ενημέρωση για μια εκδήλωση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα στην Ξάνθη, σε πολύ λίγο.

0: 9.31. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 9.31 News Today.
1: Καλημέρα Ξάνθη, πάντα στο Nova 931, το ραδιόφωνο που σας φέρνει κοντά στην επικαιρότητα της πόλης μας και με αφορμή μια εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα στην Ξάνθη, με αφορμή την με βασικό θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα, την εκπαίδευση και την νεολαία στη νέα εποχή. Έχουμε κοντά μας τον Στάθη Γιαννακίδη, οικονομολόγο, διευθυντή του Ινστιτούτου Ένα Εναλλακτικών Πολιτικών για την περιφέρειά μας και συνεργάτη εδώ στο Nova Talks του Nova 931, να μας μιλήσει για αυτή την εκδήλωση. Καλημέρα Στάθη, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, μια χαρά.
1: Μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για την εκδήλωση που υπάρχει σήμερα στον Πολυχώρο Σκέψης Οικία Μάνου Χατζηδάκη, όπου θα είναι καλεσμένοι μεταξύ άλλων ο Βασίλης Τσαουσίδης, που τον φιλοξενήσαμε πρόσφατα να μιλήσουμε και για το βιβλίο του για την τεχνική νοημοσύνη που τα πάει πάρα πολύ καλά σε πωλήσεις γενικότερα, αλλά και τον πρώην Υπουργό Παιδείας και καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Κώστα τον Γαβρόγλου, και άλλους εξαιρετικούς καλεσμένους. Μίλησέ μας λίγο για αυτή την εκδήλωση.
2: Είναι μια πρωτοβουλία του κύριου Τσαουσίδη με το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, σε μια περίοδο που είχαμε προσφάτως και την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Τσίπρα ακριβώς σε μια περίοδο που, πέρα από αυτό που κυριαρχεί, θα έλεγα, στην καθημερινότητα των ειδήσεων της ειδησιογραφίας, ποια πρόσωπα, πώς, τι γίνεται, έρχεται να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά, με ποια έννοια, ότι πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε και προγραμματικά και με περιεχόμενο σε ζητήματα κρίσιμα, τα οποία αγγίζουν ιδιαίτερα την νέα γενιά, το μέλλον αυτής της χώρας. Άρα με αυτή την έννοια η εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι ανοιχτή προς όλους και όλες. Δεν αποτελεί δηλαδή κάποια κομματική εκδήλωση που απευθύνεται σε κάποιο συγκεκριμένο ακροατήριο, απευθύνεται σε όλη την τοπική κοινωνία, σε όλους όσους θέλουν να ακούσουν, να συζητήσουν, να συμμετέχουν σε μια διαδικασία που έρχεται να απλώσει κρίσιμα ζητήματα όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η έρευνα, η εκπαίδευση και η νέα γενιά.
1: Θα πούμε ότι ο κύριος Τσαουσίδης είναι καθηγητής στο Δημοκρίτιο. Όπως είπαμε, το κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο απευθύνεται σε ένα ευρύτερο φάσμα της κοινωνίας για να ενημερωθεί γι' αυτό και πάει πάρα πολύ καλά σε πωλήσεις. Ο κύριος Γαβρόγλου είναι πανεπιστημιακός, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διετέλεσε και υπουργός παιδείας, οπότε το θέμα της εκπαίδευσης αλλά και τεχνητής νοημοσύνης και έρευνας μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα το γνωρίζει. Η καθηγήτρια της ιατρικής, η κυρία Καλδούδη, η οποία συμμετέχει επίσης, το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ο Κανούλας, ο οποίος είναι καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Και η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος των Αθηνών, που θα βάλει προφανώς την πινελιά στο νομικό πλαίσιο της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.
2: Οπότε είναι μια πολυδιάστατη συζήτηση. Ευελπιστούμε και στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Άλλωστε, έχουμε τονίσει και στο παρελθόν τη σημασία δημόσιων παρεμβάσεων και εκδηλώσεων που πρέπει να διοργανώνονται από τα Ινστιτούτα του ευρύτερου αριστερού και προοδευτικού χώρου. Και η εκδήλωση αυτή διεξάγεται λίγες μέρες μετά, επιτρέψτε μου να πω, και από την ημερίδα του Ένα στην Κομωτινή, όπου αναδείχθηκαν ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα για την περιοχή, το πώς μπορούμε και με ποιους όρους καλούμαστε ιδιαίτερα η νέα γενιά να ζήσουμε στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, τι πρέπει να αλλάξει άμεσα και ποιες είναι οι πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται για να αποκτήσει μια διαφορετική οπτική συνολικά η περιφέρειά μας. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία έντονων διεργασιών, πολιτικών διεργασιών που εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα, και η σημερινή εκδήλωση έχει να προσθέσει μια πάρα πολύ σημαντική πινελιά. Επομένως θεωρώ ότι όλοι και όλες μπορούν να συμμετέχουν, να παρευρεθούμε, να γνωριστούμε μεταξύ μας, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε πώς μπορούμε να θέσουμε πιο εξειδικευμένες προτεραιότητες που αφορούν και την περιοχή μας. Αν αναλογιστεί κανείς ότι έχοντας και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στην περιοχή, νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι πολύ εύκολα μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα σε μια διαδικασία όχι μόνο απλά συζήτησης, αλλά εφαρμοσμένων πολιτικών γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την έρευνα και την εκπαίδευση. Και είναι η αλήθεια ότι και ο κύριος Τσαουσίδης έχει συνεισφέρει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα στα πλαίσια των επεξεργασιών του Ινστιτούτου Τσίπρα σε ζητήματα που τα κατέχει και τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, και νομίζω ότι όσο περισσότερο απλώνουμε προς τα κάτω αυτές τις συζητήσεις, αυτές τις επεξεργασίες, κερδισμένοι μπορούν να βγουν όλοι όσοι συμμετέχουν, ιδιαίτερα η τοπική κοινωνία, αν καταφέρουμε να χαρτογραφήσουμε και να αποτυπώσουμε και συγκεκριμένα βήματα και θεσμικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν προκειμένου να κατοχυρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τη νέα γενιά, που θα λέγαμε ότι είναι αυτοί που θα υποστούν τις όποιες συνέπειες από την εξέλιξη και την εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα επίπεδα, από την εκπαίδευση, την εργασία, την εντατικοποίηση εργασίας, το παραγόμενο πλούτο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτιαχτεί και ένα θεσμικό πλαίσιο που θα προασπίζει και θα προστατεύει όλους όσους εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία.
1: Με ιδιαίτερη χαρά αγκαλιάζουμε την εκδήλωση, όπως θα πω στους ακροατές μας ότι παράλληλα υπάρχουν και εκδηλώσεις από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο, την τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από τον ακαδημαϊκό χώρο και σε άλλες περιοχές της Θράκης. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα τις παρακολουθήσουμε για να ενημερωθούμε. Μια πολιτική ερώτηση να πω τους ακροατές μας. Έχουμε μαζί μας τον Στάθη Γιαννακίδη και μιλάμε για την εκδήλωση που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη στην έρευνα, την εκπαίδευση, νεολαία και στη νέα εποχή. Εγώ θα κάνω μια πολιτική ερώτηση, Στάθη, σε κουβέντα μας. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το ΕΛΑΣ, το νέο του κομματικό σχηματισμό, με στόχο τις επόμενες εκλογές. Το θετικό για αυτόν είναι ότι σαν πρώην πρωθυπουργός και πρόσφατα μάλιστα είναι γνωστός σε όλους τους πολίτες, και επίσης χωρίς να υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό, έχει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας σε πολιτικό επίπεδο με όλη την Ελλάδα, κάτι που καθιστά αυτό το έργο του πιο εύκολο σε σχέση με άλλα κόμματα τα οποία έχουν δηλώσει την παρουσία τους πρόσφατα, διεκδικώντας κάτι παρόμοιο, δηλαδή την ψήφα των πολιτών, αλλά δεν έχουν αυτό το δίκτυο. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι και κάποιες εκδηλώσεις, παρόλο το ότι ανέφερες ότι δεν έχει πολιτικό πρόσημο, είναι ένας έμεσος τρόπος παρουσίας στην κοινωνία.
2: Σαφέστατα είναι οι επεξεργασίες του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα και μια εκδήλωση που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Τσίπρα η σημερινή. Επομένως προφανώς υπάρχει και πολιτικό πρόσημο, αλλά δεν είναι ένα κάλεσμα ενός κομματικού φορέα που θα μπορούσε κάποιος να διστάσει να παρευρεθεί, με δεδομένο ότι η εκδήλωση διοργανώνεται από ένα Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, και στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ουσιαστική και σοβαρή συζήτηση. Η κομματική συγκρότηση και το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα για την Ελλάς είναι μια διαφορετική συζήτηση. Πρέπει να διαχωρίσουμε το ρόλο των κομμάτων από το ρόλο των Ινστιτούτων. Τα Ινστιτούτα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα κόμματα και τα κόμματα δεν έρχονται για να υποκαταστήσουν τα Ινστιτούτα. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή την περίοδο μετά τις 26 Μάη και την επίσημη ανακοίνωση συγκρότησης του φορέα είναι να μπορέσουμε να εντείνουμε ακόμα περισσότερο και να παροτρύνουμε όλους όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή με το νέο κομματικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα,
3: να εγγραφούν ηλεκτρονικά. Η διαδικασία είναι ανοιχτή προς όλους και όλες. Είναι ένα εγχείρημα που αξίζει να στηριχτεί και όχι απλά να στηριχτεί μένοντας στο επίπεδο των υπογραφών και τη συμμετοχή σε ένα νέο κομματικό φορέα, αλλά και μια διαδικασία στην οποία πρέπει να δώσουμε το δικό μας στίγμα ως τοπική κοινωνία. Και το δικό μας στίγμα ως τοπική κοινωνία δεν είναι άλλο από όλα όσα πραγματικά απασχολούν την περιφέρειά μας και τις πολιτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν, την αλλαγή κυρίως των πολιτικών που εφαρμόζονται, ώστε να μετατραπεί σταδιακά η περιφέρειά μας σε ένα τόπο όπου η νέα γενιά θα επιλέγει να κατοικήσει, που θα υπάρχουν οι δυνατότητες παραμονής στην περιοχή και να μην αποτελεί μετανάστευση τη μοναδική διέξοδο και των φοιτητών που έρχονται να σπουδάσουν, αλλά και των ίδιων των ανθρώπων που γεννιούν και μεγαλώνουν στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το κομμάτι των εισοδημάτων, ώστε να μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέρχεται τουλάχιστον να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του και να μην εξαντλείται ο μισθός στο πρώτο 20ήμερο του μήνα. Έχει να κάνει με το πώς το ζήτημα του δημογραφικού θα τεθεί υψηλά στην ατζέντα, και όταν λέμε δημογραφικό δεν αφορά η στήριξη του δημογραφικού δεν αφορά μόνο επιδηματικές πολιτικές, αλλά ένα σύνολο και ένα πλέγμα πολιτικών. Από την παρουσία ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους, δημόσια νοσοκομεία, δημόσια σχολεία, καλή ποιότητα μισθών, θέσεις εργασίας που να μπορούν να προσφέρουν για να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε ο κόσμος να επιλέξει να μείνει στην περιοχή και να μην μεταναστεύει.
1: Άρα ξεκινάει μια πολιτική συζήτηση εν ώψη και των πολιτικών εξελίξεων που θα μας δοθεί ευκαιρία να αναπτύξουμε περισσότερα
3: ακριβώς
1: πράγματα.
3: Και η δικιά μας δουλειά είναι να θέσουμε τις πραγματικές προτεραιότητες της περιοχής σε κεντρικό επίπεδο και να αναδείξουμε ένα νέο όραμα για την περιοχή και να πείσουμε τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, σε μια προσπάθεια όπως έχει τεθεί και από τον Αλέξη Τσίπρα, να υπάρχει μια δυναμική εναλλακτική αντιπρόταση απέναντι στις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και μια διαφορετικού τύπου κομματική οργάνωση και λειτουργία που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων και ιδιαίτερα της νέας γενιάς.
1: Αυτά και ακόμα περισσότερα θα συζητήσουμε. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, κάλεσμα για την εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα στο Νοικία Μάνου Χατζηδάκη στις 7 η ώρα. Και ανοιχτή η παρένθεση για την περαιτέρω πολιτική συζήτηση εν ώψη των εξελίξεων. Στάθη Γιαννακίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά.
1: Καλά επιτυχία σε όλα όσα γίνονται και θα έχουμε την ευκαιρία, θα τα πούμε και ραδιοφωνικά πολύ σύντομα.
3: Έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
5: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
4: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
5: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
5: Νόβα 9.31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης. 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
6: Raptopoulos Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
5: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
6: 50 χρόνια Raptopoulos Stores. Ρούχα με άποψη.
5: Sneakers για κάθε μέρα.
6: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
5: Raptopoulos Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
6: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
5: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί. Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
7: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
8: Scrap Afimum Jackie, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
5: Nova Radio News Today.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
1: Συνέχεια στο πρωινό της 5ης, 4 Ιουνίου, 41 λεπτά και μετά τις 11. Στέφανος Ιβανόπουλος στο μικρόφωνο, Nova 931 στο ραδιόφωνο σας. Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας, αν δεν το κάνατε ήδη. Είναι διαθέσιμη για όλα τα smartphone, ό,τι λογισμικό και αν έχουν, ό,τι μάρκα και αν είναι, iOS ή Android, όπως επίσης και τα tablet, αλλά τώρα και διαθέσιμο το Google Play και Android Auto, ώστε να μπορέσετε να... το Google Play λέω, το Car Auto και το... το CarPlay και Android Auto, το είπα σωστά, ώστε να μπορέσετε να το κατεβάσετε και στην οθόνη του αυτοκινήτου. Πάλι ό,τι λογισμικό και αν έχει, είναι διαθέσιμο και είναι για σας εντελώς δωρεάν. Nova Radio 931 και μας ακούτε χωρίς Bluetooth, χωρίς καλώδια, χωρίς τη δέσμευση του κινητού. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε. Σε διαφημιστικό περιβάλλον είμαστε με το κτήμα παρέα, όπως κάθε Τετάρτη με Κυριακή, με την δυνατότητα να απολαύσουμε ένα εξαιρετικό φαγητό μέσα από ένα πλούσιο μενού σε ένα ιδανικό περιβάλλον. Το καλοκαίρι ήρθε, οι βεράντες στα κιόσκια και το κτήμα μας περιμένουν να μας σερβίρουν με πολύ όμορφο τρόπο το εξαιρετικό μενού του. Τοπικά προϊόντα, πλούσια, απολαυστικά πιάτα και η παρέα περνάει απίθανα ωραία. Το ίδιο θα συμβεί και με τη διοργάνωση του επαγγελματικού γεύματος που έχετε στο νου, αλλά και με την δυνατότητα να επικοινωνήσετε στο 254-10-210-10 για πληροφορίες αλλά και κρατήσεις. Κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής και το καλοκαίρι στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος. Καλημέρα σε όλους. Ενώ ετοιμαζόμαστε για τα νέα της Θράκης, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια στάση στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλας. Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη, ισόδημο με την ανακύκλωση, περισυλλογή και αδειοδοτημένη ανακύκλωση αυτοκινήτων, οχημάτων, ανακύκλωση μετάλλων, συσκευών, υλικών, αλλά και ενοικιάσεις κάδων μπαζών. Αυτή είναι η σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη, που από το 1980 συμβάλλει τα μέγιστα για την ανακύκλωση. 2-54-10-2-66-55. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και από τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη. 2-66-55, ο μαγικός αριθμός, δεν τον ξεχνάμε.
2: Nova 931.
0: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
1: Τα νέα της Θράκης στο Nova 931. Ο Περιφερειάρχης Χρυσόδουλος Τοψίδης δήλωσε ότι η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδιασμού για το Δημογραφικό Ζήτημα μετά από συναντήσεις με κλιμάκιο του ΑΣΑ. Συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης και με νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο στρατού και προσωρινό κλείσιμο του τμήματος του δρόμου. Ενισχύεται η τουριστική προβολή της περιφέρειας μέσω του Exclusive Greek Tourism Workshop με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών στην περιοχή. Παραμένει στην επικαιρότητα χρηματοδότηση ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπλαση κεντρικών οδών στην Κομωτινή, ενώ ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων για Εύρου, Ροδόπη και Ξάνθη για την εβδομάδα 1 έως 7 Ιουνίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται δράσεις και συναντήσεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που απασχολεί ιδιαίτερα τη Θράκη, μια δέσμευση που ανέλαβε και η Περιφέρεια για απαντήσεις στα προβλήματα του δημογραφικού στην ευρύτερη περιοχή μας. Νέα πρόκληση Leader για δημόσια έργα σε Ροδόπη και Ξάνθη δίνει δυνατότητα χρηματοδότησης έως 100% για τοπικές παρεμβάσεις. Ένα θέμα που θα το δούμε αναλυτικότερα και που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεσμεύτηκαν νέα δελτία τιμών για αγροτικά προϊόντα, καύσιμα και αλλιεύματα στις περιφερειακές ενότητες της Θράκης, ενώ συνεχίζεται η δημόσια συζήτηση για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Παράλληλα, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν τις επιπτώσεις της πληθυσμιακής συρρήκνωσης σε Εύρο, Ροδόπη και Ξάνθη, σύμφωνα και με σχετικά δελτία που έχουν διοχετευτεί στα μέσα αυτά. Αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται για νέα έργα υποδομών που συζητήθηκαν στο πρόσφατο αναπτυξιακό φόρουμ της Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Ο καιρός για σήμερα στη Θράκη παρουσιάζει μικρή πτώση θερμοκρασίας με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων σε ορισμένες περιοχές. Τοπικοί φορείς συνεχίζουν τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ στα περιφερειακά μέσα της Θράκης υπάρχει ενδιαφέρον και για αυτό το κομμάτι της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας. Καλημέρα σε όλους, Ελευθερία Αρβανιτάκη για μια μουσική ανάσα προχωρώντας.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
2: Τοπικές εφημερίδες, πρωτοσέλιδα για την αποτύπωση επικαιρότητας. Παράλληλα με όλα σας έχουμε πει, να δούμε τι γίνεται και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Παράταση 15 ημερών για την παράδοση του κόμβου Αυδείρων. Τουλάχιστον το γεφύρι αρχίζει και χτίζεται και θα είναι έτοιμο και από ό,τι φαίνεται θα είναι και πολύ λειτουργικό για να αποφευθούν τα ατυχήματα στην παραλιακή ζώνη. Εν όψη μάλιστα και καλοκαιριού που θα είναι και αυξημένη η κίνηση. Η παράδοση ζει όταν γίνεται βίωμα το μεγάλο χορευτικό γλέντι της ΦΕΚ ενώνει γενιές και πολιτισμό. Ο τελευταίος μεγάλος τσέλικας, ένα ταξίδι μνήμης στις ρίζες της Θράκης από την εφημερίδα Εμπρός, όπου η θρακότητα συγγραφέα στην Άγια Δαλακούρα με βαθιές σαρακατσάνικες ρίζες ζωντανεύει την ιστορία ενός μεγάλου τσελικάτου μέσα από το σπάνιο φωτογραφικό υλικό και αφηγήσεις ηλικιωμένων ανθρώπων. Η Ευαγγελία Παυλακάκη, συνεχίζοντας με την εφημερίδα Εμπρός, αθλητικά της, η Ευαγγελία Παυλακάκη με το άλμα στα 6-19 της σύστησε στην Ευρώπη, μια εξαιρετική επίδοση της ξανθιώτισσας αθλήτριας. Το Ξάνθι Τέιστ επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στην πόλη μας. Το πλήρες πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί από το επιμελητήριο με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Ξάνθης. Με πρωτοβουλία του Δημοκρητίου, η πρώτη συνάντηση ελληνικών εδρών UNESCO στην Αλεξανδρούπολη, αλλαγή εισόδου στο Γενικό Νοσοκομείο λόγω εργασιών και Μπαράν Μπουρχάν, κίνδυνος κατάρρευσης κτηνοτροφίας στην Ξάνθη. Τι κίνδυνος κατάρρευσης, που δεν έχει μείνει τίποτα, κύριε Μπουρχάν, και όσοι μας ακούτε. Θάσος, ξεκίνησε η υποχρεωτική χρήση των Pren Contains για επαγγελματίες, όπου θα συμπυκνώνονται τα απορρίμματα, και αυτά με την εφημερίδα Εμπρός. Θράκη, επόμενη καλεσμένη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η κτηνοτρόφη του νομού μας. Κύκνος και Ακρόπολης προσβάλλουν αισθητικά την Ξάνθη. Σε άρθρο που έχει η εφημερίδα Θράκη μιλά για δύο κτίρια που ανήκουν στο Δημοκρίτιο. Υπάρχουν μελέτες, αλλά αγνοείται η τύχη για το τι μέλη γενέστε σχετικά με αυτά. Το ερώτημα που τέθηκε στον πρίτανη κύριο Μάριο, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος προκειμένου να αξιοποιηθεί και να πάρει ξανά ζωή, ιδιαίτερα για τον κύκλο εδώ στο κέντρο της πόλης, αφού ο στόχος για τη χρήση του ως πολυχώρο παραμένει. 12.500 παιδιά φιλοξένησε υψηλόχαρη Νέστου στην Δρυμιά στα 30 χρόνια λειτουργίας, μια εξαιρετική κατασκήνωση που μαθαίνω ότι κερδίζει όλο ένα και περισσότερους μικρούς φίλους. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με την εφημερίδα Θράκη, προχωρώντας προς τις 12, Φωνή της Ξάνθης, με τα θέματα τα οποία υπάρχουν στο πρωτοσέλιδό της. Καλοκαιρινή ανάσα στην Ξάνθη, αυξημένη κινητικότητα σε πλατείες, πεζόδρομους και χώρους αναψυχής. Θα προσθέσω καιρού θέλοντος, αυτό συμβαίνει. Επιστρέφει στη θέση της η προδομή του Άγνου Στρατιώτη με ενέργειες του Πακεθρά. Κλειστό για 10 ακόμη μέρες το τμήμα της Λεωφόρου Στρατού λόγω εργασιών, μείον 1, 9. Πέμπτη σήμερα ο Ραδιομαραθώνιος Αγάπης, μια πρωτοβουλία ραδιοφωνικών σταθμών. Προσωρινή ολοκλήρωση, ολιγόρο διακοπή λειτουργίας της κεντρικής πύλης του νοσοκομείου λόγω εργασιών. Συνάντηση της αντιπεριφερειάρχης κυρίας Βάσου Βαπλακάκη με τον Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθωρίου κύριο Παντελεήμονα. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος στο Δήμο Αυδείρων, μια γιορτή αφιερωμένη στη φύση, τα παιδιά και το μέλλον. Ενώ ο Δήμος Ξάνθης και το Euro Direct γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με δράση ευαισθητοποίησης. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα θέματα που αφορούν και την εφημερίδα Φωνή της Ξάνθης. Κλείνουμε και ολοκληρώνουμε με τον αγώνα. 609 δέσποτα ζώα στηρώθηκαν σε Ξάνθη, Άβδυρα, Μίκη και Τόπυρο, γάτες και σκύλοι. Στηρώνω, φροντίζω, προστατεύω ήταν το σλόγγαν με ένα πρόγραμμα μασικών στηρώσεων σε συνεργασία Δήμων Φιλοζωικών Φορέων και Εθελοντικών Δελοντόρ Κτηνιάτρων. Ο Περιφερειάρχης Χρυσόδουλος Στοψίδης συνέχισε τις συναντήσεις με κλιμάκιο του ΟΑΣΑ με θέμα το δημογραφικό στην περιοχή μας. Η Ελλάδα πεντηκοστή μεταξύ των 69 οικονομιών προς την ανταγωνιστικότητα της, λιγότερο πολύπλοκη, περισσότερες επενδύσεις, βαθιές μεταρρυθμίσεις στα κρίμενα ζητούμενα για την Ελλάδα και την Ευρώπη στον αγώνα στο σημερινό της φύλο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λοιπόν και ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους πολίτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ανάπλασης λεωφόρου στρατού από Τετάρτη 3, από χθες δηλαδή, για 10 ημέρες. Το ένα ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Δημοκρίτου θα είναι κλειστό, το έχουμε πει, το ξέρετε, το έχετε εμπεδώσει και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και φτάνουμε στο τέλος για το πρώτο μας κομμάτι. Ακολουθεί η Αλεξάνδρα Κουσίδου, το Nova Magazine και φυσικά ακολουθούν ακόμα περισσότερα νέα όπως το κεντρικό δελτίο με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 σε ζωντανή σύνδεση με την παρουσίαση του Σπύρου Μάλι. Καλή συνέχεια σε όλους, μείνετε εδώ στο Nova 931. Καλημέρα.
0: Έρχονται στο Nova 931.
3: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
4: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 931.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό.
6: Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και...

0: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
0: Οι μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353.
1: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
0: Και στο www.epavlametafores.gr.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, 1 Τικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
6: αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
8: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο από την

0: τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
0: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
0: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Κοινωνία. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
5: Nova 931.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φιλοκροατές, στο Nova 91, το ενημερωτικό ραδιοφώνο της Ξάνθης. Καλώς βρεθήκαμε για ακόμη ένα Nova Μαγκαζίνο. Καθημερινά μαζί σας, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και το μικρόφωνο, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 12 με 2, συντονισμένη στο Nova 91, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουνίου 2026. Οδεύουμε προς το τέλος της εβδομάδας με την επικαιρότητα να τρέχει. Μαζί με εκείνη και εμείς, παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις, θα μεταφέρουμε σε εσάς. Γιορτάζει σήμερα η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στους εορτάζοντες της ημέρας. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας και μεταξύ άλλων όσον αφορά τις επαιτίους Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Αυτά θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο, όπως επίσης και τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα στο Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς, βλέποντας θέματα της τοπικής επικαιρότητας, διεθνή ενημέρωση, νέα της Ελλάδας και ό,τι άλλο σας ανησυχεί. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα ενημέρωση και ψυχαγωγία στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Αλεξάνδρα Κουσίδου στο μικρόφωνο, ως τις 2 ακριβώς. Καλημέρα σε όλους, σας περιμένω.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα, μέρα 5η, 4 Ιουνίου. Το Ξάνθη Taste επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στην Ξάνθη. Συγκεκριμένα το επιμελητήριο αλλά και ο ΕΒΕ καλούν τους παραγωγούς αγροδιατροφικών προϊόντων να συμμετάσχουν στην παρουσίαση τοπικών προϊόντων το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Δημοτική Αγορά της Ξάνθης. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόσκληση συμμετοχής στους παραγωγούς προϊόντων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για την παρουσίαση τοπικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Ξάνθη Taste 2. Απευθύνουν το επιμελητήριο Ξάνθης και ο ΕΒΕ Ξάνθης το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στη Δημοτική Αγορά Ξάνθης. Σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση, το Ξάνθη Taste επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντας τη δυνατότητα στις τοπικές επιχειρήσεις αλλά και τους παραγωγούς να προβάλλουν τα προϊόντα τους σε κατοίκους αλλά και επισκέπτες της περιοχής. Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη της ποιότητας, της αυθεντικότητας και του γαστρονομικού πλούτου της Ξάνθης, μέσα από τη συμμετοχή παραγωγών που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως την Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
2: www.novaradio.gr
0: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.

0: Χαρτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
1: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
0: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
0: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
0: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
0: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
3: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε με αλλαγή εισόδου στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης λόγω εργασιών. Κλείνει προσωρινά η κεντρική πύλη. Η πρόσβαση θα γίνεται από την ανατολική πύλη επί της οδού Εγνατίας. Προσωρινά κλειστή θα παραμείνει η κεντρική πύλη του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης λόγω προγραμματισμένων οικοδομικών εργασιών. Στο περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση, η διακοπή λειτουργίας της κεντρικής πύλης θα ισχύει από σήμερα Πέμπτη, από τη 1 η ώρα το μεσημέρι μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 8 η ώρα το πρωί. Κατά το διάστημα αυτό, η είσοδος και έξοδος οχημάτων και πεζών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την ανατολική πύλη επί της οδού Εγνατίας, δηλαδή από την πρώην είσοδο του ΤΕΠ. Για τη διευκόλυνση των πολιτών αλλά και την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα τοποθετηθεί η απαραίτητη σήμανση αλλά και ενημερωτικές πινακίδες στους χώρους πρόσβασης. Η διοίκηση στο νοσοκομείο καλεί πολίτες και ασθενείς και επισκέπτες να ακολουθούν τις οδηγίες της σήμανσης και του προσωπικού κατά την προσέλευσή τους. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
2: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του Nova 931. Φτάσαμε στις 12.30 όπου είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 12.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Nova 931. Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
6: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
5: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
7: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Nova 931. Καλώς βρεθήκαμε στα 40 λεπτά ακριβώς μετά τις 12 συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιοφόνο της Ξάνθης, ενώ πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Στο σημείο αυτό δίνουμε συνέχεια βλέποντας θέματα της τοπικής επικαιρότητας.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.

0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, καμπανάκια από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης για επιτίδιους που υπόσχονται διεκπαιρεώσεις υποθέσεων. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική συναλλαγή με τρίτα πρόσωπα. Προειδοποίηση προς τους πολίτες απευθύνει η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν διατηρεί καμία σχέση ή συνεργασία με πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι μπορούν να επισπεύσουν ή να διεκπαιρεώσουν ευνοϊκά υποθέσεις. Καλούμενη πρόσβαση σε υπηρεσιακούς παράγοντες ή αιρετούς έναντι χρηματικής αμοιβής. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, όλες οι υποθέσεις των πολιτών εξετάζονται και διεκπαιρεώνονται αποκλειστικά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τρίτα πρόσωπα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση μαζί σας ως τις 2 ακριβώς με περισσότερα θέματα της Ελλάδας και του κόσμου εδώ στο Nova 931.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931.
1: Τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε να μάθουμε νέα και εξελίξεις. Παρουσιάστηκε πρόεδρος του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης 2021-2027. Συγκεκριμένα, κυρίες και κύριοι, στην Ξάνθη πραγματοποιήθηκε εκδήλωση παρουσίασης της πορείας υλοποίησης του περιφερειακού προγράμματος με έμφαση σε έργα υποδομών, επιχειρηματικότητας και κοινωνικής συνοχής που χρηματοδοτούνται στην περιοχή. Η Βασιλική Παυλακάκη πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Παντελεήμονα στο πλαίσιο των πρώτων επαφών της μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Έργα στη λεωφόρου Στρατού ξεκίνησε νέα φάση των εργασιών ανάπλασης με κυκλοφοριακές αλλαγές αλλά και προσωρινό κλείσιμο τμήματος του δρόμου προς την οδό Δημοκρήτου. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, χωρίς μεσάζοντες επιστρέφουν στην Ξάνθη, ανακοινώθηκε νέα διοργάνωση της αγοράς παραγωγών που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο μήνα Ιούνιο με συμμετοχή παραγωγών από όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να μάθετε πρώτοι τα νέα και τις εξελίξεις.

0: Νόβα 931.
1: 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας θα δείξει μία, κυρίες και κύριοι, προχωράμε βλέποντας περισσότερα θέματα της ημέρας. Εκπαίδευση φαρμακοποιών στις πρώτες βοήθειες. Ελληνική ομάδα διάσωσης Ξάνθης εκπαίδευσε 28 φαρμακοποιούς σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών αλλά και χρήσης απεινιδωτή. Περιβαλλοντικές δράσεις στο Δήμο Ξάνθης με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος διοργανώνονται εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και μαθητών. Οι γιορτές νεολαίας 2026 συνεχίζονται, οι πολιτιστικές αλλά και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που απευθύνονται στη νεολαία της πόλης. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, σύλληψη για διαρρήξεις καταστημάτων. Η ομάδα Δία συνέλαβε άτομο που φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές από καταστήματα της πόλης. Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε επεισοδιακή. Σύλληψη φυγόπινου για ληστεία. Αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ατόμου με εκκρεμή καταδικαστική απόφαση για ληστεία. Εντατική αστυνομική έλεγχη. Η ελληνική αστυνομία συνεχίζει την αυξημένη παρουσία της σε οικισμούς της Ξάνθης κατά την πρώτη εβδομάδα Ιουνίου. Συνεχίζουμε.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Φράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2021-2027 με έμφαση την αξιοποίηση πόρων ΕΣΠΑ για αναπτυξιακά έργα. Ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης δήλωσε ότι η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο του Εθνικού Σχεδιασμού για το Δημογραφικό Ζήτημα μετά από συναντήσεις με κλιμάκιο το ΟΣΑΜ. Στα νέα της ημέρας ενισχύεται η τουριστική προβολή της περιφέρειας μέσω του Exclusive Greek Tourism Workshop με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών στην περιοχή. Παραμένει στην επικαιρότητα η χρηματοδότηση ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπλαση κεντρικών οδών στην Κομωτινή. Ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων για Εύρο, Ροδόπη και Ξάνθη για την εβδομάδα 1 έως 8 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί το επόμενο μουσικό θέμα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς αμέσως μετά το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της Ελλάδας και του κόσμου στο Nova 931.

Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

Νόβα 9:31. Η ώρα είναι μία. Νόβα 9:31. Η ώρα είναι μία.

0: χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γην κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
15: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
15: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 7

0: 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές delivery.
1: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
3: Πολιτική.
2: Κοινωνία.
3: Κοινωνία.
2: Πολιτισμός.
3: Πολιτισμός.
2: Αθλητισμός.
3: Αθλητισμός.
2: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
4: Πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
5: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Nova Magazine. Λίγα λεπτά μετά τη μία, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα ενημέρωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είναι 5η, 4 Ιουνίου. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ. Nova 31 και σας κρατάει συντροφιά καθημερινά. Στο σημείο αυτό, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά, μαθαίνοντας τα νέα και τις εξελίξεις και ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας. Εμείς εδώ σας προτείνουμε τα καλύτερα, το ξέρετε καλά, και ακόμα ένα καλοκαίρι θα περάσουμε παρέα. Μαζί μας είναι το Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου για να απολαύσετε το καφέ σας, το ρόφημά σας και φυσικά τα κοκτέιλ. 5 νόστιμες θαλασσινές γεύσεις σας περιμένουν καθημερινά στη δροσιά του Beach Bar στην παραλία Ερασμίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31 να μάθετε πολλά περισσότερα. Εδώ είμαστε γιατί το καλοκαίρι έχει το δικό του στέκι και είναι το Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, περνώντας σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας τα ακροπολία και λαδικά Κάρα Χασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε στην Πανηγή Τσαλθαρή 58. Μην ξεχνάτε, καθημερινά μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο χώρο να σας την ετοιμάσουν και σε λίγα λεπτά να την παραλάβετε. Ακροπολία και λαδικά Κάρα Χασάν στην Πανηγή Τσαλθαρή 58. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το κεντρικό κατάστημα της πόλης στην Πανηγή Τσαλθαρή 58 25410 75 250. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε συνέχεια και να προχωρήσουμε παρακάτω, βλέποντας περισσότερα θέματα της Ελλάδας αμέσως τώρα.
1: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα βγαίνει οριστικά από το καθεστώς μακροοικονομικής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αφαιρέσει και να αφαιρεθεί από τη λίστα χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Νέα έκθεση του ΟΣΑ για την ελληνική οικονομία προβλέπει ανάπτυξη 1,1% για το έτος 2026, αλλά και υψηλότερο πληθωρισμό 4,2%, κυρίως βέβαια το λόγο του ενεργειακού κόστους. Η Κομισιόν ζητά επανεξέταση φορεοαπαλλαγών ύψος περίπου 22,9 δισεκατομμυρίων ευρώ παρά τα θετικά σχόλια για τα δημοσιονομικά της χώρας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931.

0: ένα όμορφο καλοκαίρι παρέα θα περάσουμε εδώ στο Nova 931. Καλοκαίρι είναι μουσική, είναι η θάλασσα, μα πάνω απ' όλα η ατμόσφαιρα. Η μαγεία του καλοκαιριού στο ολοκέντρο χώρο του Beach Bar White είναι όλα όσα σε συναρπάζουν. Σε ξεσηκώνουν, σε κρατάνε εδώ στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω βλέποντας περισσότερα θέματα της Ελλάδας και του κόσμου αμέσως τώρα εδώ στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Μείνετε συντονισμένοι, ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε μαζί και θα βλέπουμε παρέα τα θέματα της ημέρας, πολιτική επικαιρότητα, οικονομικά θέματα και διεθνή ενημέρωση.
1: Nova 931.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ενίσχυση της αντιπυρηνικής προστασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί τη μεγαλύτερη δύναμη πυρόσβεσης στην ιστορία της, με σημαντική παρουσία και στην Ελλάδα εν ώψη του καλοκαιριού. Αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη με χιλιάδες αφίξεις από τις αρχές του έτους να προβληματίζουν τις αρχές. Ρεκόρ τουρισμού το 2026, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση στο πρώτο τρίμηνο εμφανίζεται αυξημένη κατά 28,3% με 3,4% επισκέπτες. Μεγάλες επενδύσεις στην ελληνική υδροκαλλιέργεια με έγκριση 105 νέων έργων συνολικού ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του Nova 931. Νέο ανακαινίζω, υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 σπίτια. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιωτική ποιήση, ενώ μάλιστα το ποσό επιχορήγηση κυμαίνεται από 70 έως 80% και μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Να πούμε ότι το αρχικό βήμα υπαγωγή στο νέο πρόγραμμα είναι η έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Η σχετική πλατφόρμα μάλιστα ενεργοποιείται τις προσεχείς ημέρες, δεύτερο βήμα στην υποβολή το Σεπτέμβριο της αίτησης χρηματοδότησης και σε πρώτη φάση αφορά τα κλειστά ακίνητα και ακολούθως για τα ανοιχτά. Μέσω του προγράμματος υπολογίζεται ότι 20.000 με 25.000 σπίτια θα μπορέσουν μετά την ανακαίνιση αλλά και την ήπια ενεργειακή αναβάθμισή τους να διατεθούν για 5 χρόνια είτε προς ενοικίαση με σταθερό επιτόκιο τα πρώτα 3 έτη είτε για ιδιοκατοίκηση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Για την ώρα περνάμε στο Nova νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας. Ακολουθεί το διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Μείνετε κοντά μου.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
0: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
1: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
0: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
0: Nova 931. Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
2: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
2: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
4: Και στο www.epavlametafores.gr.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησέ το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
2: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
2: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
2: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
2: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Και τώρα, Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
3: Πολιτική.
2: Κοινωνία.
3: Κοινωνία.
2: Πολιτισμός.
3: Πολιτισμός.
2: Αθλητισμός.
3: Αθλητισμός.
2: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
4: Πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
5: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, Nova 931, ενημέρωσε πρώτο πλάνο, καθημερινά μαζί είναι το δικό μας Nova Magazine. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά, παρέα μας είναι το Beach Bar White, για να ζήσεις μοναδικές στιγμές, να χαλαρώσεις και να επιστρέψεις ξανά, για να τα ζήσεις όλα. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου, με κρυστάλλινα νερά, πανέμορφη αμμουδιά, ρυθμός και μουσική και πρωταγωνιστής εσύ. Έτσι λοιπόν το Beach Bar White κοντά μας για ακόμη ένα όμορφο γεμάτο καλοκαίρι. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να μαθαίνετε καθημερινά για ό,τι ακριβώς συμβαίνει. Για ακόμη ένα καλοκαίρι μαζί παρέα στο Nova 931.
1: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας, ξεκινώντας από ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εικόνα σταθεροποίησης και εμφάνισαν οι μετοχές στην έναρξη της συνεδρίασης. Έτσι, εικόνα σταθεροποίησης εμφάνισαν ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να διατηρεί νευρικούς τους επενδυτές. Έτσι, λοιπόν, οι τιμές του αργού υποχώρησαν νωρίτερα, καθώς το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να θέσουν σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός. Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, πηγαίνοντας στη Γαλλία. Εξαφάνιση 11χρονου κοριτσιού, συνελήφθη ο πατέρας της φίλης της. Οι αρχές δεν είχαν δράσει σε προηγούμενη καταγγελία βιασμού. Η εξαφάνιση ενός 11χρονου κοριτσιού της μικρής Λιανάς συγκλονίζει τη Γαλλία. Τελευταία φορά την είδα να μπαίνει στο αυτοκίνητο του πατέρα της φίλης της. Τελικά αποκαλύφθηκε ότι αυτός ο άντρας έχει ήδη κατηγορηθεί για βιασμό δύο μικρών κοριτσιών φίλων της κόρης του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εξοδικαστική συμφωνία ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων με 280 επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης κατέληξε το Πανεπιστήμιο του Οχάιο. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο, στη ΣΥΠΑ, κατέληξε σε εξοδικαστική συμφωνία ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων με σχεδόν 300 πρώην φοιτητές, οι οποίοι είχαν κατηγορήσει το γιατρό της Πανεπιστημιούπολης για σεξουαλικές επιθέσεις πριν από δεκαετίες. Ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα αλλά και ένας δικηγόρος των θυμάτων. Η συμφωνία με 279 από 280 πρώην φοιτητές επικυρώθηκε χθες από τη σύγκλη του Ιδρύματος έπειτα από πολυετής δικαστικούς αγώνες σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση δεκαετιών από τον Ρίτσαρντ Στράους. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31. Επιστρέφω και πάλι κοντά σας σε λίγα λεπτά με περισσότερα θέματα από τον διεθνή τύπο. Και σήμερα μαζί ένα όμορφο μεσημέρι, Nova Μαγκαζίνο στο Nova 931.
1: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

Τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ στο Nova 931. Καθημερινά μαζί είναι το δικό μας Nova Μαγκαζίνο. Μην ξεχνάτε, www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά και έτσι συνεχίζουμε, προχωράμε αυτή την όμορφη μεγάλη παρέα, φτάνοντας εσύ ως τις 2 ακριβώς με θέματα της Ελλάδας και του κόσμου. Στο σημείο αυτό, μην ξεχνάτε, μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας είναι το Beach Bar White για να ζήσετε μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου, ο πιο φαν προορισμός του καλοκαιριού. Απολαμβάνουμε μαζί το καλοκαίρι με δροσιστικούς καφέδες, αναζωογονητικούς χυμούς και ό,τι άλλο λαχταράτε.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Στον διεθνή τύπο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε ξεφυλίζοντας περισσότερο την επικαιρότητα.

0: 4 νεκροί στην Κρυμαία μετά από ουκρανικά πλήγματα. Προειδοποίηση Ρούμπιο για κλιμάκωση. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικά πλήγματα στην Κρυμαία, όπως ανακοίνωσε σήμερα οι αρχές Χερσονήσου, την οποία μάλιστα έχει προσαρτήσει η Ρωσία. Την επόμενη της επίθεσης κατά ενεργειακών αλλά και στρατιωτικών στόχων στην Αγία Πετρούπολη, όπου ξεκίνησε το βασικό οικονομικό φόρουμ της Ρωσίας. Έτσι, η ουκρανική επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο να για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της σύγκρουσης που φέρνει αντιμέτωπες στη Μόσχα με το Κίεβο εδώ και πάνω από 4 χρόνια. Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας εδώ στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από τον Πάουλ στην Ριντίνια. Καρχαρίες προβλέπει νίκη της Βραζιλίας στο Μουντιάλ. Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελο, ένας απρόσμενος ειδικός έκανε τη δική του πρόβλεψη για την αναμέτρηψη με το Μαρόκο. Η Ριντίνια, ένας τελικός Καρχαρίες που φιλοξενείται στο ενεδρίο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, επέλεξε το κουτί με το όνομα της Βραζιλίας έναντι εκείνο του Μαρόκου, προβλέποντας νίκη της σε Λεσάο στην εναρκτήρια αναμέτρηση της διοργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί.
1: Nova 931.

Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας εδώ στο Nova 31 τα κρεοπολία και λαντικά Καρέ Χασάν. Εδώ λοιπόν θα βρείτε φρέσκα ντόπια κρέατα υψηλής ποιότητας, βεβαίως καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα. Δοκιμάστε, απολαύστε κρεατικά και λαντικά από το κρεοπολείο Καρέ Χασάν στην Παναγίτσα Λαθαρή 58, όπως επίσης στην Λευκόπουτρα και στα Κυμαίρια Ξάνθης, όπου θα βρείτε αντίστοιχα καταστήματα. Για να κάνω το μεσημέρι σας λίγο πιο απολαυστικό, λίγο πιο εδελαστικό, σας προτείνω τα καλύτερα, φτάνοντας τις 2 σιγά σιγά.

0: Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, τώρα σε σου στα 58 λεπτά μετά τη μία. Έφτασε η ώρα του αποχωρισμού, έφτασε η ώρα που θα σε ευχηθώ ένα όμορφο μεσημέρι Πέμπτης, να έχετε καλή συνέχεια ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. Αύριο στις 12 και πάλι μαζί με περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση αμέσως μετά σύνδεση με Sky Spiros Malis. Και εμείς θα ξαναλέμε αύριο στις 12 ακριβώς με ακόμη ένα Nova Μαγκαζίνο. Να είστε όλοι καλά.
1: Κι άσχετα χέρια πως δεν την αγγίζουν. Πες μου ακόμα πως χαμογελάει. Κι άμα γλυκά σου σιγό τραγουδάει. Όπως εμένα θυμάμαι παλιά. Δώστε.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνει
2: την κατάσταση των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνει

0: για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy, το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
8: Νόβα 931.
9: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
10: Sky 100,3.
11: Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, ειδικό σε θέματα οδικής ασφάλειας.
12: Δεν χρειαζόμαστε κανένα ευρωβαρόμετρο για να δούμε αυτό το οποίο ισχύει πραγματικά όσον αφορά τα νεύρα, την αυτοπεποίθηση και την αντίληψη ότι είναι ικανός ο καθένας από εμάς, έχει αρχίσει και αυξάνεται αυτό. 23% βλέπει βιντεοθόνη κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Δηλαδή, αν κοιτάξεις 10 δευτερόλεπτα μέσα, 160 μέτρα δεν βλέπει κανένας έξω. Άρα το αυτοκίνητο πάει τυφλά. 27% ότι κατεβαίνει από το αυτοκίνητο να ζητήσει τα ρέστα. Να. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη συνθήκη.
11: Και μη χειρότερα, και για να σας προλάβω, μην κοιτάξετε τους διπλανούς σας αυτή τη στιγμή, έστω κι αν είστε μποτιλιαρισμένοι. Κοιτάξτε πρώτα τον εαυτό σας, τι κάνει στην καθημερινότητά του. Εμάς, ημών, όλο μας, ημών με ήττα. Και εννοείται ότι τα ποσοστά που προανέφερα δεν υπάρχουν σε κανονικές χώρες, είναι πολύ χαμηλότερα. Πάλι πριν μπούμε στα βαθιά, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, όπως θες έτσι και σήμερα, είχαμε μια φωτιά που προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής, γιατί εκτός των άλλων ήταν και σε ένα από τα ελάχιστα άλση που έχουν μείνει στην Αττική πλέον. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σου και από μένα. Είχαμε λοιπόν λίγο μετά τις 12
8: το μεσημέρι στην περιοχή της Φιλοθέης μια πυρκαγιά που ξεκίνησε.

0: ξεκίνησε πολύ κοντά από το, στο άλσος Βεϊκού και μάλιστα η φωτιά κατευθυνόταν προς Γαλάτσι. Άρα λοιπόν υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να έχουμε και προβλήματα με, με τα σπίτια των κατοίκων εκεί της περιοχής. Ευτυχώς όμως είχαμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 47 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα που αμέσως μπήκαν στη μάχη για να σβήσουν αυτή την πυρκαγιά και το κατάφεραν σε λιγότερο από μια μισή ώρα. Άρα λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε πρόβλημα εκεί σε αυτή την περιοχή, όμως εγκυμονεί κίνδυνο το γεγονός ότι τόσο πολύ κοντά σε σπίτια και της Φιλοθέης και του Γαλατσίου ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά και μάλιστα κινδύνεψε ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα άλση της Αττικής.
1: Νωρίς,
0: άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, να είσαι καλά, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Και πάμε τώρα στην Καλαμάτα. Στα δικαστήρια οδηγήθηκε ο δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του, ενώ μέρα με τη μέρα έρχονται νέες πληροφορίες, κυρίως μαρτυρίες κυρίες και κύριοι. Αλλά μαρτυρίες αφενός που δείχνουν, φανερώνουν τι υπέφερε αυτή η γυναίκα, αφετέρου θέτουν, βάζουν, αυξάνουν τα ερωτήματα, κέρια βασανιστικά ερωτήματα για το αν αυτή η γυναίκα, η μητέρα δύο μικρών κοριτσιών, θα μπορούσε σήμερα να είναι ζωντανή. Είναι ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο που πολιτεία και άνθρωποι που γνώριζαν θα μπορούσαν να έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, όπως όλες οι πτυχές αυτής της υπόθεσης φαντάζομαι. Η Βάσια Γκανάρα από την αρχή παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, είναι και σήμερα η Βάσια στην Καλαμάτα. Γεια σου Βάσια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Θα ξεκινήσω με τις εξελίξεις τις τελευταίες, να μην αναφερθούμε πάλι στις μαρτυρίες. Ο 41 ετών καθομολογία δράστης Σπύρο παρέμεινε σήμερα για περίπου μία ώρα στο γραφείο της ανακρίτειας, χωρίς όμως να απολογηθεί, καθώς ο συνήγορός του ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για το Σάββατο. Σύμφωνα τώρα με το δικηγόρο του, η υπεράσπιση, όπως είπε, δεν είχε πλήρη εικόνα της δικογραφίας και κυρίως τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ήρθαν στα χέρια του εχθές αργά το βράδυ. Ο ίδιος επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η 39χρονη ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη στον κατηγορούμενο, ενώ για πρώτη φορά μας ανέφερε πως ο 41 ετών δράστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και τώρα αρχίζει σταδιακά να συνειδητοποιεί το μέγεθος της πράξης του. Παράλληλα, η υπεράσπιση προανήγγειλε ότι θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, την ώρα που πρέπει να σου πω ότι οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα. Να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Όλα τα βλέμματα λοιπόν, Σπύρο, όπως καταλαβαίνεις, είναι στραμμένα στο Σάββατο, για να μάθουμε επιτέλους τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.
1: Μάλιστα, και βέβαια τραγικές φιγούρες σε αυτήν όλη την ιστορία είναι και τα δύο παιδάκια, νομίζω 6 και 10 ετών είναι κοριτσάκια.
2: Τα δύο παιδάκια, ναι, κοριτσάκια, παραμένουν στην κλινική, στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι ενδεχομένως να αναλάβει τη φροντίδα του στην επιμέλεια η αδερφή, κάτι το οποίο δεν το επιβεβαιώνουμε για την ώρα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα εάν δεν υπάρξει από την εισαγγελία κάποια απόφαση. Πάντως το θεωρώ δύσκολο αυτό το σενάριο, καθώς όπως μαθαίνουμε είναι μόνη της η γυναίκα, είναι χωρισμένη, οπότε είναι και σε δύσκολη ενδεχομένως οικονομική κατάσταση. Αυτό θα το μάθουμε σε πολύ καιρό, Σπύρο. Ναι. Ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά.
1: Ναι, ναι, τι να πω. Σε ευχαριστώ, Βάσια. Η Βάσια Γκανάρα μας μίλησε για την αδερφή της, η αδερφή δηλαδή της 39χρονης που έπεσε νεκρή στη Καλαμάτα, μίλησε στον Αντένα.
3: Τώρα μπορώ να το πω ότι είχαμε κάνει ένα κάποιο τρόπο σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει. Αλλά δεν πρόλαβα. Χωρίς κανένα δεν το ξέρει. Το τελευταίο καιρό το έλεγε κάθε μέρα σχεδόν. Είμαι να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω τίποτα άλλο.
4: Την είχε χτυπήσει.
3: Ναι, πολλές φορές.
4: Με τα παιδάκια τι θα γίνει.
3: Τα παιδάκια είναι πλέον μαζί μου.
1: Πριν από περίπου ένα χρόνο, το θύμα είχε ζητήσει βοήθεια από κέντρο συμβουλευτικής, κυρίως να αναζητήσει εργασία προκειμένου να φύγει από τα δεσμά του συζύγου της και κατά δεύτερο λόγο για να μπορέσει να βρει στήριξη από κάπου μετά τα όσα αντιμετώπιζε μέσα στο σπίτι. Αυτά πριν από ένα χρόνο. Το Νοέμβριο είχαν πάρει τηλέφωνο φίλοι της από μια σχολή χορού, καθώς δεν πήγε στο μάθημά της, είχαν πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία. Και η αστυνομία, λέει η αστυνομία, ότι πήγε στο σπίτι της, την βρήκε, είπε στους αστυνομικούς η γυναίκα ότι όλα είναι εντάξει και οι αστυνομικοί υποχώρησαν. Αυτό το σενάριο αντιλαμβάνεστε ότι μπάζει. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να έχουν πει στην αστυνομία μόνο ότι άργησε στο μάθημα. Δηλαδή δεν το έχω συναντήσει ποτέ στο βίο μου επειδή άργησε κάποιος ένα μάθημα το περιπολικό να πάει σπίτι. Προφανώς έχουν πει και άλλα πράγματα στους αστυνομικούς. Και οι αστυνομικοί αρκέστηκαν στο τυπικό. Ότι πήγαμε, μας είπε ότι φύγεται, μέσα ήταν ο άντρας της βέβαια από πίσω της, και φύγαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αφού δεν είχαμε επίσημη καταγγελία. Επαναλαμβάνω, η λογική δοκιμάζεται σε αυτό το σενάριο. Ότι είπαν απλώς ότι άργησε στο μάθημα και έφυγε ένα περιπολικό να πάει σπίτι. Και την περασμένη Πέμπτη πάλι είχαν καλέσει την αστυνομία για ακόμη μια φορά, επειδή άκουγαν φωνές και μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί λέει ότι πήγαν, κοίταξαν γύρω-γύρω τα σπίτια, δεν είδα κάτι και ξανά φύγαν. Είναι πάρα πολλά τα σημεία που μαρτυρούν ότι κάτι δεν έχει πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία και η γυναίκα δεν είχε από πουθενά βοήθεια. Ούτε από κάποια κέντρα, ούτε από τις αρχές, ούτε από την πολιτεία, ούτε από κανέναν. Προσπαθούσε να κρατηθεί από κάπου και όλοι έμεναν στο τυπικό. Δεν μας έχει γίνει επίσημη καταγγελία. Ο δικηγόρος του δράστη πριν από λίγο από τα δικαστήρια μένει στο σενάριο της άμυνας.
5: Υπάρχει στην Πειραιώς ατμόσφαιρα η άποψη ότι ήταν ένα μήνυμα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε απλά ότι όλο το σκηνικό πριν γίνει η δολοφονία ξεκίνησε από επίθεση που του έγινε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Και για να δείτε την αιμονή του συζύγου της, του ανθρώπου τώρα που κατηγορείται για τη δολοφονία, είχε βάλει ακόμη και GPS για να την παρακολουθεί ο κύριος Καλιακμάνης στο Action.
6: Είχε βάλει ακόμα και GPS στο αυτοκίνητο, την παρακολουθούσε που πήγαινε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν φαίνεται ότι καιρό τώρα θεωρούσε ότι τώρα πατάει, ότι είχε γίνει στενός κορσές, δεν την άφηνε να πάει πουθενά. Από τα ούρα των παιδιών φάνηκε ότι δεν έχουν κάνει κατανάλωση τέτοιων χαπιών, των ερημιστικών. Φαίνεται ότι τα παιδιά, εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί γινόταν πολλές φασαρίες, ως μηχανισμό άμυνας δεν αντιδρούσαν.
1: Και αυτό που σας έλεγα, ότι τον περασμένο Νοέμβριο είχαν καλέσει την αστυνομία επειδή δεν είχε πάει σε ένα μάθημα χορού και η αστυνομία πήγε στο σπίτι της. Αρκέστηκε στα τυπικά. Η εκπρόσωπος του σώματος, η κυρία Δημογλίδου.
7: Η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτή η γυναίκα την ελληνική αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν ουσιαστικά δεν πήγε σε κάποιο προγραμματισμένο μάθημα χορού. Ενημερώθηκε η αστυνομία ότι δεν απαντά σε κλήσεις. Φοβήθηκαν οι οικείοι ότι κάτι κακό της έχει συμβεί. Φτάσαμε στο σπίτι. Η γυναίκα βρισκόταν μόνη της με τα παιδιά της. Δεν ζήτησε κάτι. Βρισκόταν σε καλή κατάσταση.
1: Θα επιστρέψουμε, αν προκύψει κάτι από την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, θα επιστρέψουμε στη βάση Γιαννάρα στην Καλαμάτα. Προς το παρόν πηγαίνουμε στον Μανώλη Κωστίδη και είναι αρκετά τα θέματα που έχουν βγει το τελευταίο 24ωρο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να υπάρχει κάποιο μεσημέρι που δεν θα έχουμε τόσα νέα.
1: Έλατε,
8: δεν ξέρω. Καλό μεσημέρι. Όντως.
1: Είναι από τη μια τα νέα έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μία απάντηση που έδωσε ο Ρούμπιο, που νομίζω ότι πήρε μεγαλύτερη διάσταση από την πραγματική της, προσωπική μου εκτίμηση. Από την άλλη πλευρά έχουμε φρέσκα νέα που βγαίνουν από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μάλιστα πριν από λίγο. Θέλεις να ξεκινήσουμε με αυτό?
8: Θα χαρώ πολύ. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Φαίνεται ότι ενοχλούν. Ναι. Διότι το ξαφνικά να μιλούν για τα εξοπλιστικά προγράμματα, γιατί λέει.
1: Και μια χώρα που επέρεται για το εξοπλιστικό της πρόγραμμα που έχει και εξαγωγικό χαρακτήρα.
8: Σωστό. Δεν θέλει. Η Τουρκία δεν θέλει να εξοπλιστεί η Ελλάδα, που η οποία αυτή τη στιγμή περιμένει τα F-35, επειδή θα αναφερθούμε στο ζήτημα αυτό. Σε ένα χρόνο από τώρα η Ελλάδα θα παίρνει το πιο εξελιγμένο αεροσκάφος που υπάρχει σε οποιαδήποτε πολεμική αεροπορία. Έχει διαθέτει 24 ραφάλ τέταρτης γενιάς. Και θα διαθέτει συνολικά σε ένα χρόνο περίπου 120 F-16 εξυγχρονισμένα. Στα οποία δεν διαθέτει κανένα η Τουρκία, ούτε τετάρτης γενιάς, ούτε πέμπτης γενιάς. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας λέει ότι οι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Σημειώνεται ότι ενώ η Τουρκία ευνοεί την ειρήνη και τη σταθερότητα και σχέσεις κρατικής γειτονίας από τη μία πλευρά, δηλαδή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί όμως και την αποφασιστικότητα να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, όπως την αποκαλούν. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά μάλλον η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Και η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδος πρωτίστως είναι θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός.
9: Δηλαδή, το ρίξε στους φορολογούμενους ότι
8: ιδιαίτερα.
9: Εσείς πληρώνετε, εσάς πρέπει να ενδιαφέρει.
8: Ναι. Η ευημερία του ελληνικού λαού κτλ.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να πω, λέει ξεκάθαρα η Τουρκία, λέει μην εξοπλίζετε τόσο πολύ, μην κάνετε βήματα που θα αυξήσουν την ένταση. Εγώ θα έλεγα, δείτε λίγο και στην Κάρπαθο και στην Κύπρο που στείλατε Patriot, φρεγάτες F-16, να κάνουμε διάλογο και αυτά.
9: Ναι. Αυτό με τα εξοπλιστικά ταιριάζει και με τουρκικά δημοσιεύματα που λένε ότι οι Έλληνες, ξέρετε, βρήκαν την ευκαιρία τώρα που ηρέμησαν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια και φορτώθηκαν όπλα. Κάτι τέτοιο δεν λένε?
8: Πολύ σωστό. Η εφημερίδα της Τζουμχουρίας, σε άρθρο της, ξεκάθαρα λέει ότι τα ήρεμα νερά ευνόησαν την Ελλάδα, η οποία βρήκε την ευκαιρία να εξοπλιστεί, να πάρει μαχητικά, Ισραηλινά πυραυλικά συστήματα, άλλα πυραυλικά συστήματα, να εξοπλίσει τα νησιά του Αιγαίου και να θωρακιστεί. Και δηλαδή αυτό που και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι που λένε όχι σε ήρεμα νερά, και στην Τουρκία υπάρχουν πολλοί που λένε όχι σε ήρεμα νερά, διότι η Ελλάδα λένε άλλαξε τα δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα 5 χρόνια ή 4 χρόνια, αν δούμε τα μαχητικά που τα έχει πάρει η Ελλάδα και τις 12 φρεγάτες που έρχονται τώρα, εξυγχρονισμένες οι καινούριες, είναι πράγματι μεγάλη αλλαγή δεδομένων σε αυτά τα ήρεμα νερά.
9: Ναι, σωστά. Και αλλαγή ισορροπιών θα προσέδεται. Για να αφήσουμε τα F-35 στο τέλος, επειδή σηκώνει πολλή συζήτηση, άλλη μία είδηση, ο Τραμπ κλείδωσε τελικά για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
8: Ναι, τον περιμένουν. Με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά έμαθα όταν ήξεραν, γιατί ο Φιντάν είχε πει ότι έχει πει ο Τραμπ ότι θα έρθει. Ο Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι έρχεται και τώρα αρχίζουν οι προετοιμασίες. 7 και 8 Ιουλίου είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ολοκληρώνεται ένας νέος διάδρομος στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ετιμεσκούρ που είναι έξω από την Άγκυρα. Περίπου 20.000 αστυνομικοί και μέλη της στρατοχωροφυλακής. Αντιβαλιστικά, αντιαεροπορικά συστήματα λένε θα χρησιμοποιηθούν. Δεν ξέρουμε ποια συστήματα, τα ανατοϊκά. Η Τουρκία δεν διαθέτει. Η S-400, τα ρωσικά, αποκλείεται. Δηλαδή,
9: σύνοδος του ΝΑΤΟ με S-400.
8: Ναι, δεν γίνονται αυτά. Άρα, ας δούμε και κάτι πολύ προσεκτικά, Σπύρο Μάλλη. Η Τουρκία έχει πάρει αυτό το αντιαεροπορικό σύστημα από τη Ρωσία και στις πιο κρίσιμες στιγμές δεν τα χρησιμοποιεί. Δέχθηκε επί 4 επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Είχε κλειστούς τους S-400 και χρησιμοποίησε Patriot της Ισπανίας και της Γερμανίας. Και τώρα που είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, πάλι δεν τους χρησιμοποιεί. Δεν μπορεί. Και μέσα σε αυτά δεν παίρνει και τα F-35. Τουλάχιστον, πολύ σωστά διάβασες. Μέχρι στιγμής.
9: Σαν τρέιλερ θα το κάνουμε τα F-35, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Πιθανόν η επίσκεψη Τραμπ μαζί με τα μηνύματα που πέρασε η Αθήνα είναι οι λόγοι που το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα πηγαίνει φθινόπωρο, εκτιμάς?
8: Νομίζω η ένταση δεν θα βοηθούσε καθόλου σε μια πιθανότητα να πάρει η Τουρκία τα F-35 στο μελλοντικά. Δηλαδή αν περνούσε αυτό το νομοσχέδιο, η Ελλάδα είχε κάνει συνεδρίαση Κισαία, είχε στείλει μήνυμα μέσω Γιώργου για να πετύχει ότι θα υπάρχει ένταση, είχε προειδοποίησε ότι μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά έδρα στα 12 μίλια, τα διαρροές. Στο Ανατολικό Αιγαίο πάλι θαλάσσια πάρκα. Θα υπήρχε ένταση. Η ένταση δεν θα φαίνεται τα F-35.
9: Ναι.
8: Τώρα μπορεί να τα φέρει. Εγώ από τον Μάρκο Ρουμπίο το διάβασα όπως και εσύ. Δηλαδή,
9: ο Μάρκο Ρούμπιο, για τους ακροατές μας που ίσως δεν το έχουν παρακολουθήσει από την αρχή, χθες είχε μία ακρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, στο πλαίσιο των τακτικών απαντήσεων που δίνει στους βουλευτές, και του έκανε ερώτηση η Ντίνα Τάιτους. Είναι μία βουλευτής των Δημοκρατικών. Μάλιστα, από ό,τι διάβασα, είναι ελληνικής καταγωγής και ο προπάπους της πήγε στη Νέα Υόρκη το 1911. Από εδώ, από την Ελλάδα, και έχει πολύ στενές σχέσεις με την διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με τον ελληνισμό. Του είπε λοιπόν ότι ακούμε ότι και ο Μπάρακ, ο Τον Μπάρακ, ο Αμερικανός
8: πρέσβης, ναι.
9: Ακούμε ότι η Αμερική θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Δεν ισχύουν οι νόμοι που απαγορεύουν την πώληση F-35 σε χώρες που έχουν S-400. Και λέει ο Ρούμπιο, ο λόγος που δεν μπορούν να αποκτήσουν τα F-35 είναι ότι αγόρασαν τους S-400. Δεν έχουμε δυνατότητα επιλογής. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Ήταν η απάντηση για μένα. Ο Ρούμπιο περιγράφει μια κατάσταση και μένει εκεί.
8: Περιγράφει πάρα πολύ σωστά. Δεν είπε δεν θα δώσουμε, δεν μπορεί να πάρει η Τουρκία. Έδειξε ότι θέλει η κυβέρνηση του να δώσει τους τα F-35, αλλά υπάρχει ο νόμος. Ο Μπάρακ είχε πει οι S-400 πρέπει κάπως να εξαφανιστούν. Δεν το αποκλείω. Δηλαδή, ή θα αλλάξει ο νόμος ή θα εξαφανιστούν οι S-400. Δεν έχει πει κανείς ότι δεν θα εξαφανιστούν οι S-400. Απλά προσπαθούν να βρουν τη φόρμουλα.
9: Το θετικό βεβαίως είναι ότι η Ουάσιγκτον, η Αμερικανική κυβέρνηση, δεν σου λέει ότι ξέρεις, εγώ γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια τους νόμους, θέλω να δώσω τα F-35 και τελειώνω. Το θετικό είναι ότι σου λέει υπάρχουν νόμοι που αποτρέπουν κάτι τέτοιο. Από την άλλη,
8: είναι και η άμυνα, γιατί με το που θα σου ανοίξουν τις F-400 θα σου χρησιμοποιήσει η Τουρκία, σύμφωνα πάντα με την αμερικανική άποψη, η Ρωσία θα πάρει όλα τα δεδομένα των F-35. Αν το θέλει και ο Ρούμπιο, δηλαδή αυτά τα έχουν πει οι Αμερικανοί, δεν τα λέμε εμείς.
9: Αυτά δηλαδή, τα έχει πει πρωτίστως ο άνθρωπος από τον οποίο είχες πάρει μια συνέντευξη πριν από κάποιους μήνες, και πολλά πράγματα από τα οποία είχε περιγράψει τα είδαμε, κάποια από αυτά τουλάχιστον, να ξετυλίγονται εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ο Τον Μπάρακ.
8: Τον οποίο δεν τον αγαπούν και στην Τουρκία, ξέρετε πολύ. Επειδή περιγράφει διάφορα οράματα, δηλαδή ο Τον Μπάρακ είναι ο άνθρωπος του Τραμπ που τα λέει με μια ομοία αλήθεια, μια τεράστια αλλαγή, πολλές αλλαγές, αλλά όλα αυτά που λέει έρχονται. Αν δεν αλλάξει κάτι στον Τραμπ, όλα αυτά που λέει ο Τον Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ, έρχονται.
9: Ο Μπάρακ έχει πει ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και κάποιοι λένε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο Μπάρακ δεν εκφράζει την Αμερική. Θέλω να μείνεις μαζί μας για 20 δευτερόλεπτα. Είναι ένα απόσπασμα από ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου για το Τον Μπάρακ, να καταλάβουμε σε τι θέση, όσο και αν τον κατηγορούν, σε τι θέση τον έχει τοποθετήσει ο Αμερικάνος Πρόεδρος, ο κ. Τραμπ.
10: Και όταν ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε το τέλος του ρόλου του στη Συρία, του Τον Μπάρακ, και ανακοίνωσε το τέλος του ρόλου του διότι μόνο ένα χρόνο δικαιούνται να παίξουν αυτό το ρόλο. Έτσι. Πάνω στον χρόνο σταματά ό,τι και να συμβαίνει. Ο Ρούμπιο αναγκάστηκε να διορθώσει το Σάββατο για να δηλώσει ότι μπορεί να τερματίσει και ο ρόλος του, αλλά θα συνεχίσει να ασχολείται με τη Συρία. Για να έρθει την Κυριακή πια ο Πρόεδρος και να ανακοινώσει ότι ο Μπάρακ γίνεται προεδρικός απεσταλμένος, παρακαλώ, και αναλαμβάνει διευρυμένα καθήκοντα και στη Συρία και στο Ιράκ.
9: Λέει ο Ρούμπιο, τερμάτισε τη θητεία σου. Τέλος. Και βγαίνει ο Τραμπ. Και όχι μόνο λέει δεν τερμάτισε η θητεία σου, σε κάνω δικό μου απεσταλμένο σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή μπορεί να δέχεται πιέσεις και επιθέσεις, αλλά το πώς τον βλέπει ο Τραμπ είναι εντελώς διαφορετικό.
8: Είναι εντελώς διαφορετικό το τι λέει η Ουάσιγκτον και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και εντελώς διαφορετικά το τι λέει ο Λευκός Οίκος. Αυτή η στιγμή ο Λευκός Οίκος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αλλά η πραγματικότητα είναι έχει βάλει έναν άνθρωπο εκεί, ο οποίος καθορίζει μια πολιτική στη Μέση Ανατολή και στην Τουρκία και κάνει...
11: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
12: Είμαι ανεβασμένος.
11: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
12: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
13: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
14: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
13: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
16: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
17: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
18: Phone Masters.
17: Δεν κρατάει μπαταρία.
18: Phone Masters.
17: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
18: Phone Masters.
17: Τι ακριβώς κάνουν?
18: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
17: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
18: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
17: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
18: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
19: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
20: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
19: αλλά και περιποιημένος κύριος?
20: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
19: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
20: Για ό,τι ντύνεστε,
19: σκεπάζεστε,
20: αλλά και πατάτε.
19: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
20: Το τέλειο.
19: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
20: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
19: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
21: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
22: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
21: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
22: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
21: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
22: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
21: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
23: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
24: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
23: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
24: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
23: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
24: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
23: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
24: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
20: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
25: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
26: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
0: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
0: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
25: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
4: Νόβα 931.
26: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
27: Sky 100,3. Μέσα σε ένα μαγαζί υπήρχαν και άλλα άτομα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν παρασυρθεί και να είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Φαίνεται στο ίδιο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου ένας άντρας ο οποίος εγκαίρως μπαίνει μέσα σε ένα κατάστημα. Υπάρχει μια γυναίκα, σύμφωνα με αυτό τις μάρτυρες, που κατέληξε πάνω της ουσιαστικά όλο αυτό το και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 74χρονος, αλλά και το όχημα πάνω στο οποίο προσέκρουσε από τύχη, μάλλον σταμάτησε λίγα εκατοστά δίπλα της και δεν είχε κάποιον τραυματισμό. Να τονίσουμε ότι τρέχει μια έρευνα από το Τμήμα Τροχέας Ναυπακτίας και έχει ήδη αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης του 74χρονου οδηγού.
9: Κάτσε, έχει αφαιρέθηκε πριν το τροχαίο αυτό?
27: Μετά το τροχαίο, γιατί υπήρξε μια άμεση προσπάθεια να ερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Είναι σοκαριστικό ότι κινείται ήδη.
9: Σε προηγούμενο τροχαίο και του είχαν αφαιρέσει την άδεια.
27: Φαίνεται να κινείται ήδη στο αντίθετο ρεύμα για ώρα. Αποφεύγει με κάποιο τρόπο ένα αυτοκίνητο και καταλήγει πάνω στα σταθμευμένες μηχανές και σταθμευμένα οχήματα. Έχει συγκρουστεί και με αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα. Έχει προσκρούσει σε 3 σταθμευμένα. Κλάση 2 σταθμευμένα επιβατικά αυτοκίνητα. Να τονίσουμε ότι αυτό δεν έχει απαντηθεί.
9: Ναι.
27: Αν ιατρικά υπήρξε κάποιο θέμα.
9: Ναι.
27: Έγινε αλκοτέστ αρνητικό και στον ίδιο αλλά και σε έναν άλλο οδηγό που τουλάχιστον φαίνεται να έχει να βρίσκεται το όχημά του μπροστά του στον δρόμο. Έχει βεβαιωθεί μια σειρά από παραβάσεις οδηγικές και αναμένεται να σταλεί τώρα το δίπλωμά του στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνίων προκειμένου να φανεί αν θα.
9: Μάλιστα, πάντως όσο και να το περιγράφουμε, πραγματικά αυτό το βίντεο σκόβει την ανάσα. Μπορούν να μπουν και στο SkyGR οι ακροατές μας να το δουν. Με αυτή την γυναίκα που πάει να μπει στο αυτοκίνητό της και ξαφνικά πέφτει πάνω το αυτοκίνητο που μας λες ότι δούξε ο 74χρονος. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ αν είχε μπει μέσα στο αυτοκίνητο η γυναίκα. Δεν θέλω να το φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Προδοσφάλτης και ένας αυτόπτης μάρτυρας της ιστορίας εκεί.
28: Έχει αρχίσει ήδη 10-15 μέτρα πριν και χτυπάει. Και έτσι σώθηκε η γυναίκα. Δηλαδή χτύπησε πρώτα ένα μηχανάκι, ένα σκούτερ που ήταν εκεί στην άκρη στον δρόμο. Με το που πήγαινε να κουμπίσει το παιδί στο κάθισμα, χτυπάει πρώτα το μηχανάκι και έτσι τραβήθηκε πίσω και βούτυξε το παιδί και γλίτωσε το παιδάκι. Γιατί για κλάσμα των δευτερολέπτων, δηλαδή ούτε καν δευτερόλεπτο. Ήταν λες και γυρίζαμε ταινία. Σωθήκανε 3 άνθρωποι από τύχη. Είχαν τύχη βουνό.
9: Τώρα η γυναίκα που σας περιγράψαμε πως ενστικτοδός άρπαξε το παιδί της και μπήκε μέσα πάλι στο φούρνο και την γλίτωσε τελευταία στιγμή, μίλησε στον Αλφα, στον συνάδελφό μας, τον Ξενοφόντα Σκιντζή και είπε:
29: Είχα σταματήσει, είχα κατεβεί στο φούρνο και την ώρα που βγήκα ξανά πάνω το παιδί, το αυτοκίνητο και ερχόταν.
30: Το παιδάκι σας κατάλαβε τι έγινε?
29: Όχι, στην αρχή όχι, μετά το συνειδητοποίησε.
30: Πόσο χρονών είναι?
29: 4,5.
30: Ο οδηγός του αυτοκινήτου σταμάτησε.
29: Σταμάτησε πάνω στο όχημα.
30: Δεν σας ζήτησε ένα συγγνώμη, κάτι, πώς του έφυγε το αυτοκίνητο.
29: Δεν τον είδα καν τον κύριο, δεν γνωρίζω.
30: Το παιδάκι σας πώς είναι τώρα, δεν πιστεύω
29: είναι
30: να φοβάται.
29: Όχι, είναι μια χαρά.
9: Να είναι καλά. Να είναι καλά, γιατί πραγματικά ήταν σοκαριστική όλο αυτό που είδαμε χθες στην Άφακτο. Στο μεταναστευτικό τώρα, όπως μας ακούτε, διαβάζετε, υπάρχει μια αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, από τη Λιβύη συγκεκριμένα, που έχει ταθεί τις τελευταίες ημέρες. Τα δουλεμπορικά φτάνουν κατά κύματα προς τη Γάβδο ή σε άλλες περιοχές της Νότιας Κρήτης. Αυτό έχει προβληματίσει, έχει ανησυχήσει τις διοκτικές αρχές της χώρας. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι.
9: Ο οποίος έχει γράψει ενδιαφέροντα στοιχεία σήμερα στην Καθημερινή. Καταγράφεται και στους αριθμούς αυτή η αύξηση των μεταναστευτικών ροών και δίνει στο ρεπορτάζου και κάποια προσπάθεια που γίνεται και από το λιμενικό προκειμένου να σταματάνε τα δουλεμπορικά εκεί, να μην ξεκινάνε από τις ακτές.
1: Ναι, να πούμε καταρχάς να περιγράψουμε λίγο το φαινόμενο, ναι. Και να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του Μαΐου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 56% στις αφήξεις παράτυπων μεταναστών από τις ακτές της Ανατολικής Λιβύης και συγκεκριμένα από το Τομπρούκ.
9: Εκείνο Χαφτάρ.
1: Ναι. Στη Γάβδο και τη Νότια Κρήτη. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και σε όλο το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Εκεί η αύξηση είναι 23%. Σε απόλυτα νούμερα να σου πω ότι από την αρχή του χρόνου έχουν έρθει 5.600 μετανάστες μέσω του συγκεκριμένου διαδρόμου εντός εισαγωγικών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το συγκεκριμένο φαινόμενο οι ελληνικές αρχές δεν έχουν καταφέρει να το διαχειριστούν, να το αντιμετωπίσουν, όπως αντίστοιχα έχουν κάνει στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην προσπάθειά τους λοιπόν αυτή, μάλλον πριν πάμε εκεί να το εξηγήσουμε, ότι το τελευταίο διάστημα λένε τα στελέχη του λιμενικού, τα οποία ρωτήσαμε γιατί συμβαίνει αυτό, ότι έχει πολύ καλό καιρό.
9: Μόνο.
1: Λένε ότι είναι λίμνη, εν πάση περιπτώσει, έτσι αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησαν. Και ότι υπήρχε και κάποιες εθνικές εορτές, που σημαίνει ότι εκεί το σύστημα δεν λειτουργεί. Στην πραγματικότητα, βέβαια, εκεί δεν υπάρχει σύστημα για να λειτουργήσει. Και αυτό είναι γι' αυτό και ουσιαστικά μια από τις πρωτοβουλίες που έχει προσπαθήσει να λάβει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σε συνεργασία και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι να παραχωρήσουν υπομορφή δωρεά τρία σκάφη μεταχειρισμένα του λιμενικού, αυτά τα Λάμπρο, αν τα θυμάσαι, πολύ κλασικά σκάφη, τα έχουμε δει όλοι, που είχε το λιμενικό, να τα δώσουν στην ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης. Επίσης, εκπαιδεύονται 35 στελέχη της Λιβυκής Ακτοφυλακής προκειμένου να τα επανδρώσουν και υπάρχει και μια προσπάθεια, μια σκέψη, η οποία μάλλον θα υλοποιηθεί, να υπάρχει και ένας αξιωματικός σύνδεσμος του λιμενικού στη Βεγγάζη. Η λογική είναι ουσιαστικά ότι να ασκηθεί μια πίεση στις εκεί αρχές, ούτως ώστε να σταματούν τις βάρκες με τους μετανάστες όσο είναι ακόμα στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. Να σου πω επίσης ότι υπάρχει ένα περιπολικό σκάφος, έχει η ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης, για να έχουμε μια αίσθηση των πραγμάτων.
9: Ναι, εντάξει,
1: έχει ένα περιπολικό σκάφος.
9: Είναι, προφανώς, έτσι τώρα, το περιγράφεις.
1: Είναι φαντάζομαι, είναι πιο πονηρό το θέμα αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει.
9: Εγώ ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή ακριβώς το έχουμε θίξει και μάλιστα υπάρχουν και τοποθετήσεις από στελέχη και στο δημόσιο λόγο τους. Εάν αυτά τα ήρεμα νερά που περιέγραψε το Λιβικό που διευκολύνουν συνδέονται και με τα νερά στο Αιγαίο.
1: Αντιλαμβάνομαι τι λες και αν με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση του στρατάρχη Χαφτάρ χρησιμοποιεί την μετανάστευση ως μια μορφή πίεσης προς τη χώρα, ενεργώντας κατ' εντολή κάποιας τρίτης δύναμης και το καθεξής.
9: Ένα σενάριο.
1: Ναι, ναι. Δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Είναι ένα σενάριο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι στις αναλύσεις και να το έχουμε κατά νου. Το δεύτερο είναι επίσης που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι το κομμάτι της παράτυπης μετανάστευσης έχει πάρα πολλά χρήματα. Και αυτά τα χρήματα διαφθείρουν.
9: Ναι.
1: ή εν πάση περιπτώσει αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο για να έχει, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει περισσότερα από ένα κριτήρια στη διαχείριση του φαινομένου.
9: Ναι. Οπότε είναι και το γεωπολιτικό, ή μπορεί ενδεχομένως να είναι το γεωπολιτικό, αλλά κυρίως εσύ θέτεις ένα πολύ ισχυρό κίνητρο που είναι το χρήμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Σουλιώτης, με τα ενδιαφέροντα στοιχεία, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίως έχουμε μπροστά μας όλο το καλοκαίρι αυτή η υπόθεση. Στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, στη Σόφια, βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός και σε μια χώρα που μας συνδέουν πολλά και σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη και σε ό,τι αφορά και το γεωπολιτικό κομμάτι, που εκεί βεβαίως ο Σταύρος Ιωαννίδης το ξέρει πάρα πολύ καλά, με την προστασία που μας είχε ζητήσει και παρήχαμε η Βουλγαρία με τις πρόσφατες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Ο Σταύρος ήδη μας περιμένει. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, η συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρούμεν Ράντεβ, τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, στη Σόφια, όπου βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Συζήτησαν και για την συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία και βεβαίως για την ασφάλεια που παρήχε η Ελλάδα με την ανάπτυξη μιας πυροβολαρχίας Patriot στο Διδημότυχο, για την προστασία του αέριου χώρου της Βουλγαρίας από απειλές που μπορούσαν να έρθουν από την Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν. Συζήτησαν όμως και για άλλα θέματα της διμερούς συνεργασίας, όπως για παράδειγμα για τις υποδομές, την ενέργεια που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με τον κάθετο διάδρομο που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι εργασίες για την ολοκλήρωσή του, και για άλλα ζητήματα όπως είναι η διαχείριση των υδάτων, όπως είναι τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και τα Δυτικά Βαλκάνια, που επίσης είναι ένα σημαντικό θέμα που θα συζητήσουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με τον Πρωθυπουργό βεβαίως να τονίζει πως η Ελλάδα στηρίζει την προοπτική της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προϋπόθεση φυσικά πως σέβονται και τις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα του κάθετου διαδρόμου στο ενεργειακό κομμάτι, όπου εκεί είπε πως ο κάθετος διάδρομος θα αναβαθμίσει την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Οι δύο χώρες γίνονται πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας και αναφέρθηκε και στο όραμά του βεβαίως για ένα χερσαίο διάδρομο που θα συνδέει τα λιμάνια της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, τους κάθετους οδικούς άξονες που θα φτάνουν μέχρι την Ουκρανία. Και κλείνοντας, Σπύρο, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε και την πρόθεσή του για την συγκρότηση του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, το οποίο, όπως είπε, θα πρέπει να διοργανωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, και ένα μικρό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
7: Τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Την ενεργειακή διασύνδεση, την δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Οπότε η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική.
9: Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την... διαφημίσεις, ναι, παρασύρθηκα.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
11: Μπούμπης. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
13: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
12: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
13: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
14: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
15: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo Center. Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14.
18: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
17: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
19: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
22: Ρωμαίος!
31: Ιουλιέτα!
22: Από του Μπόστ την Μπένα.
31: Έργο παλιό!
22: Μα σύγχρονο!
31: Που αφορά και σένα.
22: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
31: Ρωμαίος Σακελαρίου!
22: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
31: Σε ρόλο παραμάνας.
22: Χωρίς καμιά ντροπή.
31: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
22: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
31: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
22: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
31: Τρεχάτε για να δείτε.
32: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
9: Χθες ο Νίκος Φιλιππίδης για τα της οικονομίας μας μίλησε από την Φιλανδία, όπου εκεί βρίσκονται οι επικεφαλείς των μεγάλων ενεργειακών κολοσσών. Δεν ξέρω σήμερα αν έχει ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής ή παραμένεις εκεί. Γεια σου Νίκο.
33: Όχι, καλώς... όχι. Γεια σου,
9: εκεί,
33: γεια σου.
9: Πήρω,
33: Ελσίνκη, Ελσίνκη.
9: Δεν ξεκολλάς, ε.
33: Όχι, όχι, όχι. Να σου πω την αλήθεια, είχε ένα υπέροχο καιρό. Με ηλιακάδα σαν της Αθήνας με μικρότερη θερμοκρασία. Άρα τέλεια.
9: Πολύ μικρότερη, έτσι τώρα με βάζει στον πειρασμό να πάω αλλού τη συζήτηση.
33: Γύρω στο 20-21 εκεί κάπου. 22 άνετα. Για να το προπάτημα.
9: Μια χαρά.
33: Να. Και τα έχουν και όλα οργανωμένα, δολυμένα τα θέματά τους.
9: Κανονική χώρα.
33: Ναι.
9: Να σε ρωτήσω τώρα για την ενέργεια. Έχουμε νέα από τις Βρυξέλλες. Από την άλλη έχουμε νέα και για την ελληνική οικονομία. Σε είδα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky να λες για την πόσο σπουδαία είναι αυτή για τη χώρα και την οικονομική της εξέλιξη, η απόφαση για να φύγει από πάνω μας αυτό το στίγμα της χώρας που έχει δημοσιονομικά προβλήματα.
33: Ναι, από τη λίστα των ύποπτων, γιατί πλέον δεν ήμασταν στους εσημασμένους, αλλά ήμασταν στους ύποπτους για οικονομικά προβλήματα. Ήταν η λίστα των χωρών, τέλος πάντων, που έχουν προβλήματα δημοσιονομικά, διαρθρωτικά. Φεύγουμε από αυτή τη λίστα. Πέρσι έφυγε η Γερμανία τέτοια εποχή και η Κύπρος, για να καταλάβεις. Ναι. 5 χώρες παραμένουν, δηλαδή βρίσκονται σε αυτή τη λίστα αυτή τη στιγμή η Ολλανδία, η Ιταλία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Σουηδία. Η Ελλάδα βγαίνει εκτός. Άλλες 10 χώρες, σκέψου, είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. που η Ελλάδα επίσης δεν είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Εδώ και χρόνια έχουμε, θα έλεγα, υπερβολικά πλεονάσματα. Είμαστε ακριβώς ανάποδο στάδιο. Και είναι καλό γιατί έχουμε ζήσει, ειδικά η δικιά μας γενιά, 16 χρόνια με υπερβολικά ελλείμματα, με μνημόνιο, με μεταμνημονιακή εποπτεία, με μεγάλες εκκρεμότητες και προβλήματα να λυθούν, τα οποία ακόμα τα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά τουλάχιστον έχει φύγει ο κίνδυνος. Και ξέρεις κάτι, όταν είναι τα πράγματα τόσο ρευστά όσο είναι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, το να φεύγει ο κίνδυνος από πάνω, τουλάχιστον να βγάζεις τον προσωπικό σου παράγοντα από την εξίσωση, αυτό δημιουργεί μια σχετική ασφάλεια, τέλος πάντων μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι που έχουν προβλήματα.
9: Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, για να βρεθώ τώρα, για να πάμε στο ζουμί του Ελσίνκη, εκεί που βρίσκεσαι.
33: Κοίτα, εδώ η συζήτηση είναι ότι έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε ξαφνικά, τη στιγμή που βρισκόμαστε εκτεθειμένοι σε δύο διαδοχικές κρίσεις από τους υδρογονάνθρακες, ότι πρέπει να προχωρήσουμε τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας χωρίς να υπάρχει αύριο. Δηλαδή, δεν κοιτάξουμε πίσω καθόλου. Για να το κάνουμε αυτό, βέβαια, χρειάζεται μεγαλύτερη παραγωγή, περισσότερα δίκτυα, μεγαλύτερη αποθήκευση. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Επιπλέον, πρόβλημα και προβληματισμός είναι ότι έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και το γεγονός ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε πολλά. Όλα φυλάσσονται στην Αμερική. Υπάρχουν και θέματα ασφάλειας, υπάρχουν και θέματα ηθικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε. Το θέμα τα data centers, τα οποία είναι αναγκαιότητα για να προχωρήσουμε τεχνολογικά, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, άρα θα πρέπει να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο και να ρυθμίσουμε το τοπίο, ώστε να μπορέσουν όλα μαζί να ταιριάξουν και να μην είναι όλα αυτά πανάκριβα. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ακριβά και η ενέργεια είναι ακριβή, αλλά και το περιβάλλον το υπόλοιπο το οποίο επηρεάζεται από την ενέργεια είναι ακριβό. Αυτό συζητάνε εδώ. Είναι οι επίτροποι εδώ, είναι οι πάντες. Από πάρα πολύ κόσμο.
9: Όσο σκέφτομαι τώρα, μπορεί κάποιες λέξεις, κάποιες έννοιες ή κάποια τεχνολογία να φαίνεται πολύ μακρινή για κάποιους ακροατές, αλλά πρέπει να τους διαβεβαιώσουμε ότι αυτά αφοράν την επόμενη μέρα για το πόσο εύρωστη μπορεί να είναι μια οικονομία, μια χώρα, για την ανταγωνιστικότητά της και εν τέλει για τους μισθούς.
33: Βέβαια, όλο αυτό συνδυάζεται πάρα πολύ με την παραγωγικότητα, έχεις απόλυτο δίκιο. Η παραγωγικότητα είναι βασικό σημείο να αυξηθεί. Το AI θα βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση για να υπάρχουν καλύτερες αποδοχές. Τα ερωτήματα που υπάρχουν, αν θα υπάρξει μείωση των θέσεων εργασίας. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν είναι πλήρως διαμορφωμένο και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει.
9: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εκεί. Πότε έρχεσαι, επί τη ευκαιρία?
33: Αύριο ταξιδεύω. Τέτοια ώρα θα είμαι στο αεροπλάνο.
9: Άντε. Με το καλό, με το καλό.
33: Έγινε.
9: Να σε καλό. Ο Νίκος Φιλιππίδης από τη Φιλανδία. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Γερμανικό φιάσκο στο ΟΗΕ. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο μετά τη νέα συμφωνία για εκεχηρία. Φρένο από την Αμερικανική νομοθεσία στην ένταξη της Τουρκίας στο σύστημα F-35. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Για μια πικρή ιστορική ήττα της χώρας γίνεται λόγο σήμερα εδώ στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα της χώρας να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στη μυστική ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, η Πορτογαλία και η Αυστρία εξασφάλισαν τις δύο έδρες της Δυτικοευρωπαϊκής Ομάδας, αφήνοντας εκτός το Βερολίνο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως πλήγμα για τη διεθνή εικόνα της Γερμανίας και της κυβέρνησης Μέρτς. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν εκ νέου σε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή της εκεχηρίας. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση εκπροσώπων των δύο κυβερνήσεων στην Ουάσιγκτον, βασική προϋπόθεση αποτελεί ο πλήρης τερματισμός των επιθέσεων κατά του Ισραήλ από την Χεζμπολάχ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε μερικές ώρες μετά, ωστόσο, ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει για την ώρα τις επιθέσεις στον Λίβανο και δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το νότιο τμήμα της χώρας.
9: Επιστροφή στο στούντιο του Sky και Νίκος Σταματέλος. Σε επίπεδο εθνικό νομίζω είμαστε προς το ποδόσφαιρο, αλλά σε συλλογικό επίπεδο έχουμε μπάσκετ.
3: Έχουμε μπάσκετ, έχουμε τελικούς. Είχαμε χθες τον πρώτο τελικό για την Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
1: όπως περιμέναμε πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, ότι αυτοί θα διεκδικήσουν τον τίτλο. 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός. Πολύ καλός ο Φουρνιέ, καθοριστικός ο Μιλουτίνοφ, εξαιρετικός ο Οσμάν για τους πράσινους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις με ανακοίνωση που εξέδωσαν. Και έχουμε αύριο το δεύτερο τελικό. Ελπίζουμε
9: στο ΑΚΑ.
1: Είναι αύριο ο δεύτερος, ο τρίτος είναι τη Δευτέρα. Μέχρι το Σάββατο θα έχουν τελειώσει. Και μέχρι το Σάββατο θα έχουν τελειώσει. Πέρα από το τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γύρω από το μπάσκετ, η είδηση που συζητιέται.
9: Σπανούλη στον
1: ακριβώς. Είναι η επιστροφή του Σπανούλη στη χώρα μας και έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Και νομίζω ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, έχουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη. Τουλάχιστον τέσσερις ομάδες που ανεβάζουν
3: από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Όπως πάντοτε, Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς έρχονται για μετά το δελτίο ειδήσεων. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό πολύ που ημέρα, σε εύχομαι.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
23: Έρχονται στο Nova 931.
24: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
25: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της. Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο

0: 0006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκερ.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
6: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
5: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
7: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
6: Η Αλίκη στη χώρα του σινεμά με την Αλίκη Δρετάκη. Ακούστε στο Nova 931 τα νέα του σινεμά. Οι νέες ταινίες και οι πρεμιέρες του Οντεόν στην Ξάνθη. Στο Nova 931. News Today.
8: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Από όπου και αν μας ακούτε, είστε συντονισμένοι στο Nova Radio 93,1. 4 Ιουνίου σήμερα, η ώρα 3 και 6 και μπορείτε να μας καλείτε στο 254 10 83 330 και να μας βρίσκετε στα social media, σε Facebook, Instagram και TikTok στο Nova Radio 931. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή «Η Αλίκη» στη χώρα του σινεμά, αφιερωμένη αποκλειστικά στον κινηματογράφο και τη μουσική. Είμαι η Αλίκη Δρετάκη και μαζί θα ταξιδέψουμε στη μεγάλη οθόνη. Θα δούμε καρέ-καρέ τι παίζεται στις κινηματογραφικές αίθουσες, θα συζητήσουμε, θα προτείνουμε ταινίες και θα μάθουμε μαζί fun facts που ίσως δεν γνωρίζαμε. Πάμε να δούμε τις ταινίες που φιλοξενούνται αυτή την εβδομάδα στα Οντεόν Ξάνθης φυσικά.
9: Οι μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες είναι στο Nova 931 και το Οντεόν Κόσμος. Nova 931. Ακούς και κερδίζεις.
8: Πριν δούμε έτσι αναλυτικά τις ταινίες, να πούμε ότι σήμερα αποχαιρετάμε την Μαριάν Σατραπή, την γαλλοϊρανή συγγραφέα παιδικών βιβλίων και κινηματογραφικών έργων και σκηνοθέτηδα, με πολλές ωραίες ταινίες και την πιο έτσι... Με την πιο έντονη παρουσία, νομίζω, από όλες, την είχε κάνει το Persepolis του 2007, ένα animation φανταστικό, και πέθανε σήμερα σε ηλικία 56 ετών, έφυγε από τη ζωή, λοιπόν, σύμφωνα με τη δήλωση των δικών της ανθρώπων,

λόγω θλίψης σχεδόν ένα χρόνο μετά από τον θάνατο του αγαπημένου της σύζυγου και έρωτα της ζωής της. Πάμε να δούμε τώρα τις ταινίες της εβδομάδας, αρχίζοντας φυσικά από αυτή που έχει κάνει πάταγο. Έχει γίνει χαμός στα social media, στην κοινότητα των φαν του κινηματογράφου. Προφανώς ο λόγος για το Backroom, στο οποίο είναι μια ταινία τρόμου, που κατάφερε να μετατρέψει έναν, μπορούμε να πούμε έτσι, μύθο του διαδικτύου σε κινηματογραφικό φαινόμενο. Η ιστορία λοιπόν του Backrooms ξεκινά πολύ πριν από την ταινία. Το φαινόμενο, αν μπορούμε να πούμε, γεννήθηκε το 2019 από μία εικόνα που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο και απεικόνιζε ένα άδειο δωμάτιο με κίτρινους τοίχους, παλιό χαλί και εκτυφλωτικά λευκά φώτα. Η ιδέα ήταν απλή αλλά και ανατριχιαστική. Τι θα γινόταν αν μπορούσες να γλιστρήσεις έξω από την πραγματικότητα και να βρεθείς σε έναν ατελείωτο λαβύρινθο από πανομοιότυπους κίτρινους διαδρόμους χωρίς να βλέπεις που είναι η έξοδος. Το 2022 λοιπόν ο νεαρός δημιουργός, ο Kane Parsons, που είναι και ο σκηνοθέτης της ταινίας, μετέτρεψε αυτή την ιδέα σε σειρά βίντεο στο YouTube. Τα βίντεο αυτά έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο και κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον της Α24, της εταιρείας παραγωγής, η οποία και του έδωσε την ευκαιρία να σκηνοθετήσει την πρώτη του κινηματογραφική ταινία στην ηλικία των 20 μόλις ετών. Και είναι φυσικά, αν όχι ο νεότερος, νομίζω βέβαια είναι ο νεότερος, ναι, ένας από τους νεότερους σκηνοθέτες που έχουν αναλάβει κινηματογραφική παραγωγή σε αυτή την εταιρεία. Πριν δούμε περισσότερα για την ταινία, πριν μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, πάμε να ακούσουμε έτσι ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι από Radiohead, Everything in its Right Place, και επανερχόμαστε.

0: Επικοινωνούμε 254.
1: Κάποιο τεχνικό πρόβλημα συμβαίνει με τη σύνδεση. Θα ακούσουμε Bad Blood από Taylor Swift, που είναι εξίσου στο θέμα, και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Επανήλθαμε λοιπόν, η ώρα είναι 3:15, τα αποκαταστήσαμε όλα και είμαστε πανέτοιμοι και μιλάμε για την ταινία που φαίνεται ότι έχει κάνει ήδη θράψη, το The Backrooms, το παγκόσμιο αυτό κινηματογραφικό φαινόμενο. Και πάμε να δούμε λίγο από πιο κοντά την πλοκή της ταινίας, όπου συγκεκριμένα γνωρίζουμε τον Clark, έναν απογοητευμένο ιδιοκτήτη καταστήματος επίπλων, ο οποίος ανακαλύπτει μία παράξενη πύλη που οδηγεί στα λεγόμενα backrooms. Όσο περισσότερο εξερευνά ο Clark αυτόν τον αδύνατο έτσι, κόσμο, τόσο πιο πολύ χάνεται μέσα σε αυτόν. Η Mary Klein αποφασίζει να τον αναζητήσει και σύντομα βρίσκεται και η ίδια παγιδευμένη σε αυτή την παράλληλη διάσταση, όπου δεν είναι και πολύ ευχάριστη, είναι έτσι, ένας εφιαλτικός, τρομακτικός χώρος όπου οι νόμοι της λογικής δεν ισχύουν πλέον. Τώρα, το ιδιαίτερο με το backrooms είναι ότι δεν βασίζεται στα jumpscares, στα ξαφνικά τρομάγματα, αλλά αντιθέτως δημιουργεί μία αίσθηση έτσι υποβόσκουσας, συνεχούς ανησυχίας. Οι άδειοι διάδρομοι, οι ατελείωτες αίθουσες, οι ήχοι που κάνουν οι λαμπτήρες και η αίσθηση ότι κάτι βρίσκεται κάπου κοντά μονίμως, αλλά χωρίς να μπορείς να το δεις, δημιουργούν ένα από τα πιο ιδιαίτερα, έτσι, από τους πιο ιδιαίτερους χώρους τρόμου που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε δει και διάφορους άλλους οριακούς χώρους, όπως χαρακτηρίζονται, liminal spaces, σε διάφορα αντίστοιχα thriller. Να πούμε ότι οι οριακοί χώροι αναφέρονται σε τοποθεσίες που λειτουργούν συνήθως ως μεταβατικά στάδια μεταξύ ενός σημείου εκκίνησης και ενός προσδιορισμού. Είναι άδειοι, εγκαταλελειμμένοι χώροι, μεγάλοι διάδρομοι, κενές αίθουσες. Έχουμε δει αντίστοιχα στο Έκπτωτοι Άγγελοι του Wong Kar-wai, στον ύποπτο κόσμο του Twin Peaks του David Lynch, το Playtime του Zach Tati, Οδός Mulholland φυσικά και στην γλυκιά ζωή του Φεντερίκο Φελίνη. Οπότε το Backrooms υιοθετεί αυτήν την έτσι, κινηματογραφική οπτική και μέσα σε αυτούς τους οριακούς χώρους ξετυλίγεται όλη η πλοκή, όλη η ταινία. Ένα όμως από τα εντυπωσιακά στοιχεία της παραγωγής είναι ότι οι δημιουργοί της δεν βασίστηκαν μόνο στα ψηφιακά εφέ, αλλά κατασκεύασαν περίπου 30.000 τετραγωνικά από διαδρόμους και δωμάτια των backrooms. Το σκηνικό ήταν τόσο μεγάλο και σύνθετο και πολύπλοκο, που ακόμα και μέλη του συνεργείου παραδέχθηκαν ότι χάνονται κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Είναι ένας εφιάλτης που γίνεται πραγματικότητα. Και άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι δοκιμάστηκαν περίπου 50 διαφορετικές αποχρώσεις του κίτρινου χρώματος, του χαρακτηριστικού των διαδρόμων αυτών και των θουσών, μέχρι να βρεθεί ακριβής απόχρωση των τοίχων που θα προκαλούσε αυτή την αίσθηση δυσφορίας, νομίζω, είναι η λέξη, που έψαχνε ο σκηνοθέτης. Πάμε τώρα να ακούσουμε Everything in its Right Place από Radiohead και επιστρέφουμε...

Επιστρέψαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Nova Radio 93,1 φυσικά και μιλάγαμε για τα backrooms και το ακόμα πολύ έτσι ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η ταινία έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές εκπλήξεις της χρονιάς με προϋπολογισμό κάτω από 10 εκατομμύρια δολάρια κατάφερε να σημειώσει εντυπωσιακές εισπράξεις ήδη από τις πρώτες μέρες της προβολής της. Και σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026. Με budget λοιπόν μόλις 10 εκατομμύρια δολάρια, που δεν είναι και λίγα, αλλά εντάξει, έχουμε δει και ταινίες με πολύ μικρότερο budget, αλλά κατάφερε να τα 12 πλασιάσει και να χτυπήσει τα 118 εκατομμύρια στο άνοιγμα της ταινίας, δηλαδή μόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο που κυκλοφόρησε, που βγήκε στους κινηματογράφους. Το πολύ ενδιαφέρον βέβαια που είχαμε δει και την προηγούμενη φορά είναι ότι τα thriller πάνε πάρα πολύ καλά αυτή τη χρονιά και παρόμοια επιτυχία έχει σημειώσει και το Obsession, το οποίο με budget μόλις 750.000 δολάρια σημείωσε επιτυχία ύψους 148 εκατομμυρίων δολαρίων. Και τα δύο να πούμε ότι είναι από πολύ νεαρούς σκηνοθέτες. Το Backrooms είναι από τον σκηνοθέτη που είδαμε, ο οποίος είναι 20 μόλις ετών, ενώ το Obsession είναι από έναν μόλις 26 χρονών. Πάρα πολύ νέοι, βλέπουμε μία στροφή σε νεότερα ταλέντα, τα οποία έτσι νομίζω ότι αντιπροσωπεύουν μία διαφορετική γενιά. Βλέπουμε ότι οι κινηματογράφοι πλέον γεμίζουν με συγκεκριμένο κοινό, το οποίο είναι της ηλικίας των σκηνοθετών αυτών, οι οποίοι νομίζαμε μέχρι πρώτιστος ότι έτσι είχαν λίγο παρατήσει τις κινηματογραφικές αίθουσες και ότι είχαν στρίψει στις πλατφόρμες streaming αποκλειστικά. Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Backrooms δεν είναι απλώς μία ταινία τρόπου, αλλά είναι έτσι η απόδειξη ότι μία απλή εικόνα στο διαδίκτυο, η οποία έχει γίνει viral, μπορεί να εξελιχθεί σε τεράστιο κινηματογραφικό φαινόμενο. Ένας εφιάλτης λοιπόν από ατελείωτους, κίτρινους διαδρόμους, λαβυρίνθους, σκοτεινά μυστήρια και φώτα που τρεμοπαίζουν μας θυμίζει ότι το πιο τρομακτικό πράγμα δεν είναι πάντα αυτό που βλέπεις, δεν είναι πάντα το τέρας που εμφανίζεται μπροστά σου, αλλά μπορεί να είναι και η αίσθηση ότι έχεις χαθεί κάπου από που ίσως μπορεί και να μην βγεις ποτέ. Οι ώρες προβολής λοιπόν είναι καθημερινά στις 9.30, εκτός από την Παρασκευή 5 Ιουνίου, αύριο, όπου η ταινία προβάλλεται στις 10 παρατέταρτο, 9.45. Το soundtrack της ταινίας είναι έτσι φυσικά ατμοσφαιρικό, λίγο νοσταλγικό μπορεί να πει κανείς, καθώς θυμίζει λίγο αυτή την χρονιά του 2019, όπου πρωτοβγήκε το πρώτο βίντεο στο YouTube, όπως είπαμε. Και είναι, έχει συντεθεί από τον Kane Parson, που είναι ο σκηνοθέτης, και τον Edo Van Bremen. Τώρα θα ακούσουμε Creep από Radiohead. Δεν περιλαμβάνεται στο soundtrack, αλλά νομίζω ότι και αυτό ταιριάζει απόλυτα με το όλο vibe της ταινίας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 3:32 και πριν προχωρήσουμε στις σύντομες διαφημίσεις μας, να σας ενημερώσω για τον διαγωνισμό που έχουμε σήμερα, όπου όποιος μας καλέσει στα επόμενα λεπτά των διαφημίσεων μπαίνει αυτομάτως σε κλήρωση για μία διπλή πρόσκληση για όποια ταινία επιθυμεί ο ίδιος, για τα Οντεόν Ξάνθης φυσικά, αρκεί να μας καλέσει στο 254-10-83-330 και να μας πει ποια ταινία θα ήθελε να δει. Περιμένουμε λοιπόν τα τηλέφωνά σας στο 254-10-83-330 να μας πείτε ποια ταινία θα θέλατε να απολαύσετε στα Οντεόν Ξάνθης και μπαίνετε αυτομάτως σε μια κλήρωση για, στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση να πάτε με τον φίλο σας, τον σύντροφό σας και μόνοι σας, όποιον επιθυμείτε. 254-10-83-330.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης. 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
9: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
11: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
9: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
11: Σνίκερς για κάθε μέρα.
9: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
11: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
9: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
11: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
0: Ξανά μαζί λοιπόν, η ώρα είναι 3 και 35, 4 Ιουνίου σήμερα, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι και συνεχίζουμε με την επόμενη ταινία που κάνει η πρεμιέρα σήμερα στο Οντεόν Ξάνθης και είναι η μέρα της αποκάλυψης, Disclosure Day λοιπόν, με πρωταγωνιστές τον Colin Firth, Josh O'Connor, Jim Parak, Emily Blunt, σε σκηνοθεσία του Steven Spielberg φυσικά. Είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας. Έχει συζητηθεί και αυτή αρκετά, καθώς πρόκειται για την μεγάλη επιστροφή του θρυλικού σκηνοθέτη Steven Spielberg. Και σχεδόν 50 χρόνια μετά το εμβληματικό Close Encounters of the Third Kind, ο Spielberg επιστρέφει σε ένα θέμα που τον απασχολεί σε ολόκληρη την καριέρα του, μπορούμε να πούμε. Το ερώτημα του αν είμαστε πραγματικά μόνοι σε αυτό το σύμπαν. Η ιστορία λοιπόν ξεκινά όταν ένας ειδικός κυβερνοασφαλείας, ο Ντάνιελ, αποκτά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ανθρωπότητα γνωρίζει εδώ και χρόνια την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Αντί όμως η αλήθεια να φέρει ενθουσιασμό, φυσικά και προκαλεί φόβο, πανικό και τεράστιες πολιτικές συγκρούσεις. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, μία μετεωρολόγος που παρουσιάζει ζωντανά το δελτίο καιρού βιώνει ένα ανεξήγητο φαινόμενο που αλλάζει για πάντα τη ζωή της και τη συνδέει με τα διάφορα γεγονότα που ακολουθούν. Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη ταινία διαφορετικό είναι ότι δεν επικεντρώνεται τόσο στην έντονη δράση, αλλά στην αντίδραση των ανθρώπων απέναντι στην αποκάλυψη ότι υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας εξωγήινοι. Βλέπουμε λοιπόν πώς αντιδρούν οι κυβερνήσεις, πώς αντιδρούν οι απλοί άνθρωποι όταν μαθαίνουν ότι η ανθρωπότητα δεν είναι το μοναδικό νοήμον είδος σε αυτό το σύμπαν. Αυτά είναι τα ερωτήματα που βρίσκονται στο πυρήνα της ταινίας και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μουσική φυσικά, είναι επίσης πολύ ατμοσφαιρική και εξωγήινη. Και βλέπουμε ότι ο θρυλικός John Williams συνεργάζεται για πόσες φορές έχουν συνεργαστεί για να δω, 30 φορές με τον Spielberg για να συνθέσει τα soundtrack των ταινιών του. Οι πρώτες αντιδράσεις μάλιστα κάνουν λόγο για ένα από τα πιο δυνατά soundtrack που έχουν έτσι δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αμερικής, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσι, Ατλάντα. Και η παραγωγή προσπάθησε πάρα πολύ να κρατήσει μυστική την πλοκή της ταινίας, σχεδόν μέχρι και την κυκλοφορία της τα κατάφερε. Η καμπάνια προώθησης βασίστηκε στο έτσι, μυστηριώδες σύνθημα «Όλα θα αποκαλυφθούν», το οποίο εμφανίστηκε σε τεράστιες διαφημιστικές πινακίδες χωρίς καμία άλλη εξήγηση, προκαλώντας αμέτρητες θεωρίες στο διαδίκτυο φυσικά. Βλέπουμε ήδη τις πρώτες κριτικές που χαρακτηρίζουν την ταινία ως μία από τις καλύτερες δουλειές του Spielberg τα τελευταία χρόνια. Και πολλοί κριτικοί μιλάνε για μία ταινία που συνδυάζει μυστήριο, επιστημονική φαντασία, αγωνία και συνέστημα, ενώ δεν λείπουν και οι συγκρίσεις με κλασικά έργα όπως το E.T. ή το Close Encounters που είπαμε και νωρίτερα. Το «Ημέρες Αποκάλυψης» λοιπόν δεν είναι απλώς μια ταινία για εξωγήινους. Είναι μια ταινία για το πώς θα αντιδρούσαμε όλοι αν ξυπνούσαμε ένα πρωί και μαθαίναμε ότι το μεγαλύτερο μυστικό, σε εισαγωγικά, της ιστορίας ήταν αληθινό. Βλέπουμε λοιπόν τον Spielberg ξανά πίσω στο αγαπημένο του κινηματογραφικό σύμπαν και σε αυτό το θέμα που τον απασχολεί πάρα πολύ. Με το Disclosure Day, την ημέρα της αποκάλυψης, να φιλοδοξεί να γίνει η μεγαλύτερη κινηματογραφική εμπειρία επιστημονικής φαντασίας του 2026. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να ξεπεράσει το αποστολή «Χαίρε Μαρία», αλλά εντάξει, γιατί όχι, σίγουρα θα το δούμε, σίγουρα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ειδικά, δηλαδή, πόσο μάλλον, άμα σκεφτούμε ότι συμπέφτει με τον αποχαρακτηρισμό των εγγράφων που έδωσε στη φόρα το Αμερικανικό Κογκρέσο, η Αμερικανική κυβέρνηση, και αφορούσε έτσι, αρχεία που έδειχναν UFOs από το 1940, νομίζω, μέχρι και σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο που συμπίπτουν αυτά τα δύο. Δεν ξέρω αν είναι μια μεγάλη και πολύ επιτυχημένη προσπάθεια marketing της ταινίας. Αλλά σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα θα την δω τη συγκεκριμένη ταινία. Κάνει λοιπόν πρεμιέρα την επόμενη Τετάρτη. Έχει δύο προβολές, στις 8 και στις 9 και 4. Λίγο υπομονή, είναι σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Θεωρητικά είναι η ίδια κινηματογραφική εβδομάδα πρεμιερών. Οπότε λίγη υπομονή και θα μπορούμε να την απολαύσουμε από την Τετάρτη μόλις. Πάμε να ακούσουμε λίγο Moby, να χαλαρώσουμε. Why does my heart feel so bad? Και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Nova Radio 93,1 και πριν μιλήσουμε για το movie Scary νούμερο 6 που το συζητήσαμε μαζί και την προηγούμενη Πέμπτη, πάμε να δούμε ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον animation. Στα αγγλικά ο τίτλος είναι Evolution, στα ελληνικά η ζωή και τα ζωάκια της. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ έτσι ευχάριστη οικογενειακή animated ταινία, η οποία συνδυάζει την επιστημονική φαντασία, την κωμωδία και μια πολύ πρωτότυπη ιδέα γύρω από την φύση της εξέλιξης. Τι να μας πει ο Μέντελ, λοιπόν, η ιστορία ξεκινά όταν μια μυστηριώδης εξωγήινη ουσία πέφτει στη γη και προκαλεί ένα απίστευτο φαινόμενο. Το DNA των ανθρώπων αρχίζει να αναμειγνύεται με αυτό των κατοικιδίων τους. Έτσι ο κόσμος αρχίζει να μετατρέπεται σε ένα τεράστιο και χαοτικό πείραμα, μπορούμε να πούμε, όπου άνθρωποι αποκτούν ζώδη μορφή και χαρακτηριστικά κυρίως και τα ζώα αρχίζουν να συμπεριφέρονται σαν άνθρωποι. Στο κέντρο της ιστορίας μας λοιπόν βρίσκεται η Ζώη, που είναι μια νεαρή κοπέλα που άθελά της μπλέκεται σε αυτό το φαινόμενο και γίνεται η γέφυρα ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους. Μαζί με μια ομάδα παράξενων αλλά αξιαγάπητων έτσι, υβριδικών πλασμάτων προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει και πώς μπορεί να αποκατασταθεί η ισορροπία στον πλανήτη. Η ταινία στηρίζεται πάρα πολύ στο χιούμορ και τις συνεχείς ανατροπές και βλέπουμε λοιπόν ότι ένα λεπτό μπορεί να είναι ένας πολύ αυστηρός επιστήμονας που συμπεριφέρεται σαν σκύλος και το επόμενο λεπτό μια γάτα να οργανώνει ομάδες επιβίωσης σαν άνθρωπος και λίγο μετά μια ολόκληρη πόλη να έχει μετατραπεί σε μια τρελή χαοτική κατάσταση. Δεν θα σας κάνω spoiler όμως. Το νόημα της ταινίας και ο λόγος που δημιουργήθηκε είναι η ιδέα ότι η φύση, η επιστήμη και η διαφορετικότητα μπορούν να συνυπάρξουν, ακόμη και μέσα από το απόλυτο χάος. Βλέπουμε λοιπόν έντονα χρώματα, γρήγορο ρυθμό και έναν κόσμο που θυμίζει συνδυασμό από κλασικά οικογενειακά animation και λίγο πιο σύγχρονη sci-fi αισθητική. Αισθητική έτσι ταινιών επιστημονικής φαντασίας, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Το αποτέλεσμα λοιπόν που προκύπτει είναι εξαιρετικό. Είναι μια περιπέτεια που απευθύνεται τόσο σε μικρότερο κοινό, όσο και σε μεγαλύτερους θεατές φυσικά, που έτσι θέλουν να επιλέξουν κάτι ανάλαφρο και αρκετά εφάνταστο. Μου θύμισε λίγο το Hoppers, στον κόσμο των ζώων που είχαμε δει πριν λίγους μήνες και είχε αυτά τα ζωάκια τα οποία μετά από ένα πείραμα μπορούσαν να αλλάξουν σώμα με τους ανθρώπους και είχαμε δει όλη αυτή την περιπέτεια να ξετυλίγεται. Μου θυμίζει το σενάριο, νομίζω ναι, είναι αρκετά κοντινό, αλλά φαίνεται να έχει αρκετό ενδιαφέρον. Και έτσι θα έχω μεγάλη απορία να δω αυτό ακριβώς που λέει η ταινία, ότι αν η φύση αποφασίσει μια μέρα να κάνει update, θέλω πολύ να δω τι θα μας ξημερώσει την επόμενη ημέρα και πώς θα καταφέρει η ζωή να ξετυλιχθεί από όλο αυτό το χάος και να ξετυλίξει μαζί και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι ώρες προβολής της ταινίας είναι στις 6:30 το Σάββατο και την Κυριακή φυσικά και την προτείνουμε για οικογένειες αλλά και για όποιον θέλει να δει έτσι ένα ανάλαφρο και ωραίο animation.
Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες ταινίες, είχαμε δει μαζί το Scary Movie 6, πολύ αναμενόμενο, έχει πάει πάρα πολύ καλά στα box office. Οι ώρες προβολής είναι σήμερα Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, 2 προβολές, στις 8.30 και στις 10, ενώ την Παρασκευή και την Τετάρτη, 1 προβολή στις 10 η ώρα. Βλέπουμε ακόμα και το The Amazing Digital Circus, η τελευταία πράξη, δεν έχουμε προλάβει να το πολύ αναλύσουμε, αλλά θα το δούμε και αυτό, το οποίο προβάλλεται καθημερινά από σήμερα, 5η, 4 Ιουνίου, στις 8 η ώρα. Πρόκειται για animation, μόλις 93 λεπτά. Είναι κατάλληλο άνω των 12 ετών. Και φυσικά συνεχίζει και το... Για να δω... Όχι, κάνει σήμερα πρεμιέρα η κυρίαρχη του σύμπαντος, Masters of the Universe, με Νίκολας Γκάλιτσιν, Καμίλια Μέντες, Άλισον Μπρι. Ώρες προβολής έχει καθημερινά στις 7, ενώ διπλές προβολές έχει σήμερα 7 και 10 παρατέταρτο, το Σάββατο ίδιες ώρες, 7 και 10 παρατέταρτο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη. Αυτά ήταν λοιπόν τα νέα του κινηματογράφου για αυτήν την εβδομάδα. Τα προσωπικά μου αγαπημένα είναι φυσικά το Backrooms. Θέλω πάρα πολύ να το δω. Έχω τεράστια απορία και αγωνία από τώρα. Φυσικά η μέρα της αποκάλυψης. Θέλω πάρα πολύ να δω με τι έχει επιστρέψει ο Spielberg. Και πολλές έτσι ευχάριστες επιλογές για οικογένειες και το Scary Movie θέλω να δω. Η ζωή και τα ζωάκια της και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε περισσότερο την επόμενη φορά. Αυτά ήταν τα νέα του κινηματογράφου για αυτή την εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει και είναι ευκαιρία για ξεκούραση και διασκέδαση και όπως λέω κάθε φορά το σινεμά είναι η πιο ξεκούραστη διασκέδαση, συνδυάζει και τα δύο, είναι 2-1. Είμαι η Αλίκη Τρετάκη, ακούτε Nova Radio 93,1 και σας εύχομαι ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε.
2: Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.

0: Και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
11: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

καλοκαίρι, θάλασσα, διακοπές. Πάρε μαζί σου στο κινητό το Nova 93.1.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 9:31. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ολουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
6: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
8: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
10: Νόβα 931.
11: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς».

0: Ultras είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
2: Επιλογές. Από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια, στις σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά, θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα έρχονται Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Sky 100,3 στα ραδιόφωνα. Γιατί έρχεσαι να γελάς, ακόμη δεν σου είπα.
1: Δεν γελάω με σένα. Είναι συνεννόηση με τη Δήμητρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε με άλλον άνθρωπο δηλαδή.
0: Πώς συνεννόηση, δεν κατάλαβα εγώ που γίνονται μπροστά στα μάτια μου αυτό.
1: Όχι.
0: Αποκλείεται να μην έχω πάρει χαμπάρι.
1: Βέβαια, δεν το είμαι σίγουρος.
0: Δηλαδή και εσύ συνεννοήθηκες και δεν κατάλαβα. Συνεννοηθήκατε. Θα μας πείτε τι συνεννοηθήκατε.
1: Όχι.
0: Α, μάλιστα. 10 λεπτά μετά τις 5. Πέμπτη σήμερα. Ο μήνας έχει 4. 4 Ιουνίου του 2026. Με αρκετή ζεστούλα και σήμερα. Έχει ένα αεράκι. Σε σχέση με χθες δηλαδή είναι καλύτερα. Λοιπόν, αλλά δεν πάβει να έχει ζέστη για όσους τέλος πάντων ταλαιπωρούνται από τη ζεστά. Έχει και βροχές λέει τις επόμενες ώρες, ημέρες. Κάτι τέτοιο έχει γραφτεί. Αλλά δεν το επιβεβαιώνει η Χριστίνα Σούζη. Οπότε σίγουρα δεν θα ισχύει. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του Νίχων. Τώρα που συνεννοήθηκε και με τον αδερφό μου εδώ, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Πέρσα Μπόλια, στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174, σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Απαντά η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Κούτρας και Τζούνος. Λοιπόν, πάρα πολλά θέματα έχουμε στην επικαιρότητα. Να ξέρεις ότι σε έχω να σου πω άμα θες και χαμός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Για ποιο θέμα?
0: Αμή. Χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Μα θες, ξεκινάω από αυτό.
1: Αλλιώς όχι, δεν θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με το Σταύρο Ιωαννίδη που είναι μαζί μας ο Σταύρος.
0: Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
2: Γεια, καλησπέρα.
1: Γιατί όντως είναι ιστορική ημέρα σήμερα, έτσι?
2: Ναι. Μπορούμε, φυσικά είναι ιστορική ημέρα.
0: Είναι.
2: Ναι. Γιατί για πρώτη φορά.
0: Για πρώτη φορά από πάντα, δεν έχει ξαναγίνει.
2: Ναι. Οι γυναίκες κατατάσσονται εθελοντικά στον στρατό για να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί στη Λαμία, στο ΚΕΙΠ. Είναι η πρώτη φορά, όπως είπαμε, 72 γυναίκες έλαβαν πρόσκληση. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω όμως το εξής. Λέμε 72. Η προκήρυξη που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν για 100. Ωστόσο, ενδιαφέρον εγγράφος εκδήλωσαν 170.
1: Έλα
2: ήταν
1: τώρα.
2: Πολύ μεγαλύτερο το ενδιαφέρον από αυτό που είχαν εκτιμήσει.
0: Σχεδόν διπλάσιο.
2: Σχεδόν διπλάσιο. Βέβαια, από οι 170 που δήλωσαν ενδιαφέρον, στη συνέχεια παραπέμφθηκαν για υγειονομικές εξετάσεις, διάφορους ελέγχους κτλ. Κρίθηκαν κατάλληλες 72.
0: Μάλιστα.
2: Που έλαβαν τελικά πρόσκληση και παρουσιάστηκαν σήμερα στη Λαμία.
1: Εντάξει, έχουν αναβαθμιστεί και πολύ οι θάλαμοι από ό,τι βλέπω.
2: Ναι. Έχουν γίνει κάποιες εργασίες στο ΚΕΙΠ για να υποδεχθούν. Ναι, εντάξει, μην περιμένουν να αλλάξουν όλα τώρα από τη μια στιγμή στην άλλη. Πάντως έχουν γίνει βήματα σημαντικά. Θα πάμε και εκεί. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι οι γυναίκες αυτές θα υπηρετήσουν 12μηνη θητεία. 12μηνη. Ασχέτως του αν οι μονάδες τους θα βρίσκονται στην παραμεθόριο ή στα αστικά κέντρα. Θα έχουν ακριβώς τις ίδιες διατάξεις, τους ίδιους κανόνες στρατιωτικούς κτλ. Με τους άντρες συναδέλφους τους. Mm-hmm. Και φυσικά όλα τα αντικείμενα στα οποία θα εκπαιδευτούν είναι κοινά. Θα έχουν, για παράδειγμα, τις πρώτες 10 εβδομάδες στη βασική εκπαίδευση στη Λαμία. Στη συνέχεια θα πάρουν ειδικότητα και μετά βεβαίως στις μονάδες τους όπου θα εκπαιδευτούν σε αντικείμενα επιχειρησιακής φύσεως. Mm-hmm. Θα πάρουν κανονικά ειδικότητες, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον θεσμό αυτό, τον καινούριο, το θητεία ευκαιρία για τις πιστοποιήσεις και τις δεξιότητες που μπορεί κανείς να αποκτήσει στο στρατό, που μπορεί να είναι μετά χρήσιμες για την επαγγελματική εξέλιξη κάποιου ανθρώπου. Mm-hmm. Και είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που εφαρμόζεται αυτή η νέα διάταξη. Είχε γίνει, να σας θυμίσω, μια αντίστοιχη πρωτοβουλία στην Κύπρο, στην Εθνική Φρουρά, με τις πρώτες γυναίκες να υπηρετούν εκεί πριν από περίπου ένα χρόνο. Τώρα και στον ελληνικό στρατό οι εθελόντριες θα μπορούν να κατατάσσονται κανονικά για να υπηρετούν τη θητεία τους.
0: Και αυτό, Σταύρο, είναι το πρώτο κύμα εθελοντριών.
2: Είναι
0: θα ακολουθήσουν και άλλα.
2: Κοίταξε, κανονικά. Τι προβλέπει η διάταξη? Ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο εκάστοτε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, μπορεί να προκυρήσει μέσα στη χρονιά νέες θέσεις για την κατάταξη εθελοντριών. Ωστόσο, αυτό που θα εφαρμοστεί θα είναι ετησίως, θα υπάρχει μια προκήρυξη στις αρχές του χρόνου που θα ορίζει τον αριθμό που θα μπορεί να υπηρετήσει υπό τις συνθήκες αυτές, υπό τις νέες διατάξεις.
0: Θα είναι μόνος ο στρατοξηράς.
2: Ούτως ή άλλως. Η θητεία πια γίνεται στον στρατοξηράς. Και για τους άντρες και για τις γυναίκες.
1: Ένα συγκλονιστικό βίσμα για να πας άλλο. Αν έχω καταλάβει καλά.
2: Ναι, ή δεν θα το υιοθετήσω εγώ. Θα κρατήσω αποστάσεις. Ναι, ναι.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
2: Όχι, μόνο
0: τα
2: θα πω ότι μπορεί να υπηρετήσει κανείς το ναυτικό ή την αεροπορία εφόσον έχει μία εξειδίκευση σε αυτούς τους τομείς.
1: Αν ξεκολύμπει.
2: Ένας αεροναυπηγός, ας πούμε. Κάποιος ο οποίος έχει κάνει στα καράβια, μπορεί να έχει σπουδάσει στο εμπορικό ναυτικό, δεν θα πάει να υπηρετήσει τώρα στρατοξηράς.
1: Ένας που έχει οικονομικό πτυχίο και ξέρει να φτιάχνει αυτό και τα φάντομα, ας πούμε, κάτι μπορεί να πάει, ξέρω κι
2: εγώ. Τώρα που είπες οικονομικό πτυχίο, λοιπόν, να πούμε ότι έχει αλλάξει από την εσώ του Φεβρουαρίου και η αποζημίωση. Θυμάστε, εμείς παίρναμε 8 ευρώ
0: στη
2: δική μου εποχή, δεν ξέρω τι παίρνατε εσείς.
1: Δραχμές.
0: Δραχμές.
1: Οπότε άστο.
0: Παίρναμε δραχμές.
2: Πολεμούσατε με δόρυ, φαντάζομαι, και
0: όχι,
2: ασπίδα.
0: Προλάβαμε και τα όπλα που είχες και εσύ.
1: Τα ίδια όπλα έχω.
0: Τα G3.
2: Τα G3. Αθάνατο το G3.
0: Προλάβαμε και τα
2: μία. Το αναβαθμίζουμε τώρα. Λοιπόν, από τον Φεβρουάριο, λοιπόν, όσοι υπηρετούν στην παραμεθόριο παίρνουν μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ και όσοι είναι στα αστικά κέντρα 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ,
1: εκεί που μεγάλη διαφορά.
2: Πρέπει να σας πω επίσης ότι υπάρχει και συσίτιο πια, το οποίο είναι αναβαθμισμένο, το οποίο βγαίνει με διατροφολόγο, το οποίο προβλέπει ότι κάποιος μπορεί να μην τρώει μια συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων, όχι μόνο κρέας, ας πούμε, για τους βίγκαν.
1: Δεν κάνει τώρα να τα πούμε και στον αέρα πώς τα λέγαμε όλα αυτά.
0: Εμείς δεν τα είχαμε αυτά.
2: Τώρα, παιδιά, έχει αλλάξει πάρα πολύ ο στρατός.
1: Αρκεί να σου πω ότι μπορεί να το έχω και φωτογραφημένο αυτό. Κάποια στιγμή πετύχαμε στα μαγειρία ένα μοσχάρι από την Αργεντινή, βαθιάς ψήξης και τα λοιπά.
2: Από την εποχή των δεινοσαύρων.
1: Η σφραγίδα πρέπει να ήταν του 1974, αν δεν κάνω λάθος.
2: Καλά, του 1974 έβρισκα κι εγώ. Που υπηρέτησα το 14.
1: Άρα ήταν μεγάλη παρτίδα. Το 1974 ήταν
2: καλή χρονιά.
0: Ήταν
2: καλή χρονιά.
0: Να
2: σου πω όμως κάτι, ήταν πεντανόστιμα.
1: Ήταν, ναι, βέβαια, το σύστημα.
2: Βαθιά ορίμανση.
0: Ανάλογα με τα
1: βαθιά.
0: Να σε καλά, Σταύρο.

0: Καλό απόγευμα, λέει ο Γιάννης από το όμορφο Σουλτάρι Αρκαδίας. Μπράβο, ρε Γιάννη, πάντα εδώ πιστός. Ο Τάκης από το Λαγονίσι λέει έβρεξε πιο νωρίς το αεροδρόμιο. Αυτό μας είπε η Χριστίνα, ότι θα βρέξει. Την είδαμε στο. Δεν θυμάται το παιδί εδώ.
1: Ότι θα βρέξει.
0: Ναι, ότι θα βρέξει.
1: Ναι.
0: Από κοντά πιάνουν αυτά, που μακριά δεν πιάνει τίποτα.
1: Ναι. Ναι. Καλώς.
0: Ο Κασελίστας, η Γνήσια Θήρα 21, λέει: σύντροφοι, τι θα γίνει με την ισότητα των φίλων στην Ελλάδα? Θα γίνει η θητεία για τους αρένες προαιρετική, ή θα συνεχιστεί αυτό το σεξιστικό έκτρωμα της καταναγκαστικής εργασίας δωρεάν για τους άντρες να εκθέτει τη χώρα μας? Σωστός.
1: Να, θα πηγαίνουν να υπηρετούν και οι γυναίκες.
0: Όχι. Υπηρετούν οι γυναίκες. Απλώς λέω ότι είναι θελοντικά. Ναι. Λέει, μπορεί να γίνει και για μας εθελοντικά.
1: Εθελοντικά, ναι.
0: Και ότι είναι αυτός σεξισμός. Μάλιστα.
1: Μάλλον δεν θα αλλάξει όμως, φίλε μου. Δεν
0: ο Πασόκε μου λέει: εγώ που ξέρω να μολάω αετό, όμως δεν με πήραν στην αεροπορία. Κατάλαβες.
1: Και δεν έχουν ένα χαρτάκι του στην αεροπορία.
0: Χούντα, χούντα κούλιλι. Ναι. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: οι γυναίκες τι ευεργετήματα θα έχουν εφόσον καταταγούν εθελοντικά? Ο Μπουρδολόγιος, στην εποχή μου παίρναμε κάθε μήνα 490 δραχμές και αν δεν είχαμε δεκάρικο, δεν κάνει να πω τι λέω. Τι... Αλήθεια είναι αυτό. Τι να σου πω, όλα καλά.
1: 500άρικο.
0: Ναι.
1: Ή τα 100άρικα.
0: Ο Απόστολος λέει: μην μιλάτε για στρατό, κουρασμένα παλικάρια. Εσείς μια ζωή μες στην παραγωγή και εμείς στην αντιπαραγωγικότητα. Ποιο στρατός? Δεν καταλαβαίνω πώς το λες. Πάντως, αν θεωρείς ότι ο στρατός είναι αντιπαραγωγικό, έτσι πολλοί έτσι πιστεύουν, ότι ρε παιδί μου, χάνεις δύο χρόνια από τη ζωή σου, μπουρμπουρ κτλ. Κάναμε και μεγαλύτερη θητεία.
1: Έτσι, τώρα δεν είναι τόση η θητεία.
0: Απ' την άλλη, αν συνδυαστεί με ας πούμε, εγώ έχω μάθει, έμαθα στο στρατό να οδηγώ φορτηγό. Δεν θα μάθει να ποτέ στη ζωή μου να οδηγώ φορτηγό.
1: Σωστό.
0: Ας πούμε, ναι. Λέω, έμαθα διάφορα πράγματα για τα όπλα που αχρίαστε να είναι και μπουρμπουρ, αλλά τα έμαθα.
1: Ούτε θα τα μάθανες κάποια στιγμή.
0: Έμαθα να βγάζω πορεία. Έμαθα να διαβάζω χάρτες. Έμαθα διάφορα πράγματα τα οποία θα μου πεις, σου έχουν φανεί πουθενά χρήσιμα, πια μου το δεν ξέρεις πω. Και άμα πέσουν, αν πέσει το GPS παγκοσμίως, ας πούμε, εγώ ξέρω να βγω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρω να χαράξω πορεία, ας πούμε, ξέρω να διαβάζω το χάρτη.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Θα μου πεις, θα πέσει. Όχι, αλλά μπορεί και να γίνει.
1: Ναι, ρε παιδάκι.
0: Μπορεί να έρθουν εξωγήινοι. Εμένα θα ακολουθείτε, θα σας σώσω. Καταλάβατε.
1: Ή να σηκωθείς να φύγεις, ναι, να πας εσύ σε έναν πλανήτη που να μην το ξέρουμε, να χαράξεις πορείες εκεί.
0: Και αυτό μπορεί να γίνει. Μπράβο, ο Κώστας, ναι, λέει: ναι, καλησπέρα. Άρε, καραβάνια και πατάτες, μπλουμ και ψωμί. Ψωμί, ας το κάνει, λέει ο Θεός, ψωμί, ο Κώστας από του ζωγράφου. Το ψωμί, όχι.
1: Και εγώ διαφωνώ για το ψωμί.
0: Το ψωμί στη μονάδα ήταν συγκλονιστικό, όχι αστεία. Και άμα ήταν και καλός ο
1: μάγειρας.
0: Ο φούρναρης και ο μάγειρας, γινόταν δουλίτσα. Mm. Όχι, δηλαδή όλα καλά. Τι είχαμε, να πούμε την κίνηση λίγο μισό. Το καθοδικό, το καθοδικό του Κηφισού έχει θέμα από την Κηφισία μέχρι και τα μεταμόρφωση. Φορτώνει αρκετά το ρεύμα στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς τον Δαχτυλίδη. Και σιγά σιγά και η Ανθούσα. Το κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση κλασικά. Ο Κηφισός εδώ χαμηλά από του Ρέντι. Στο Ελληνικό γίνεται χαμούλης προς το Πειραιά. Κάθοδος του Καρέα, αυτά τα κλασικά. Λοιπόν, τι χαμός γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη?
1: Έχουμε κάτι δηλώσει του κυρίου Θεοχάρη. Έχουμε κάτι δηλώσει του κυρίου Θεοχάρη.
0: Οι οποίες
1: προκαλούν. Θα διαβάσει και στο δελτίο τη δηλώση του κυρίου Μαρινάκη, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από την κυρία Ζδούκου. Όχι.
0: Γιατί δεν τις έχουμε αυτές τις δηλώσεις? Άμα ήταν κανένας Πασόκος, θα τις είχες εδώ 4-5 φορές.
1: Τις έμαθα πριν λίγο. Δηλαδή,
0: έλα, ρε,
1: σχεδόν στο διάδρομο. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, έκανε μια τοποθέτηση σε μια εκπομπή στο Action 24 και μάλιστα νομίζω το ρωτούσε ο κύριος Τσουκαλάς αν ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς είναι ακροδεξιός και η απάντησή του ήταν βεβαίως είναι και τώρα πια και οι θέσεις του δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Κράτησε αποστάσεις προφανώς η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ζδούκου που είπε ότι εγώ δεν βάζω ταμπέλες σε κανέναν κτλ. Και ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος νομίζω είπε ότι δεν χρειάζονται σχόλια και χαρακτηρισμοί για έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως είναι ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, ορίστε, για να μην λες ότι λέω μόνο χάμω στο Πασόκ.
0: Αλλά άστε ότι βρήκα εγώ τη δήλωση, τώρα θα τη βάλουμε εγώ, θα τη βάλω εγώ τη δήλωση. Περίμενα από σένα, στώθηκα. Ο Γιάννης ξαφνικά δεν τη βρίσκει τη δήλωση, επειδή είναι για τη Νέα Δημοκρατία και δεν λέμε τίποτα, ε!
1: Απλώς είπα εγώ ότι δεν τη βρίσκω.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Είπα ότι την έμαθα στο διάδρομο.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Πώς τη βρήκα εγώ, μπαμπαμ τη βρήκα. Από πού τη βρήκα, ξέρεις?
1: Από πού τη βρήκες?
0: Το sky.gr. Δήμητρη, να πατήσω. Πατάω. Και ό,τι γίνει, έγινε.
2: Έχει 3,5 ήδη και αγροδεσίως. Παλεύει και τέταρτο.
3: Ό,τι να είναι.
2: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
3: Με τον αντιρατσιστικό νόμο.
2: Σας ρωτάω, εγώ δεν έχω άποψη. Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
3: Βεβαίως.
2: Άρα ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
3: Βεβαίως είναι. Μα και τώρα πια. Και τώρα πια.
1: Είναι πολύ
3: και οι θέσεις του.
1: Που λέει.
2: Ναι,
3: δεν έχουν θέμα. Καμία σχέση με την πραγματικότητα.
2: Εγώ έκανα μια ερώτηση. Δεν με αφορά. Δεν, είμαι, δεν συμφωνώ με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά ήθελα να δω.
3: Δεν λέω πράγματα που δεν έχω.
2: Βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν λέω πράγματα που δεν έχω.
4: Να ψηφίσει τον αντιρατσιστικό νόμο.
3: Αυτό.
4: Να τον νομοθετεί κιόλα.
1: Κύριε Χιτά, γιατί το κάνετε αυτό. Γιατί το κάνετε αυτό.
0: Αυτά. Ο κύριος Σουκαλάς ότι ναι, είναι ακροδεξιός, είναι ακροδεξιός. Το
1: είπε ο Θεοχάρης, ναι.
0: Ναι.
1: Και αρχίσαμε μετά τα μαζί.
0: Η κυρία Σδούκου λέει: δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες και θα έλεγα να τις αποφύγουμε. Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που έστειλε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής στη δικαιοσύνη και στη φυλακή. Πετυχημένη πρωθυπουργική θητεία κτλ. Ναι. Ο κύριος Κονόμου που μίλησε εδώ στον Sky δεν είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς, όχι βέβαια. Είναι ένας δεξιός πολιτικός με ιστορία, έχει διατελέσει πρωθυπουργός και είναι ένα σεβαστό πρόσωπο, είπε ο κύριος Οικονόμου. Αυτά. Αυτό που λέει ηχητικό Γεωργιάδης εκεί, τι είναι που έχεις ετοιμάσει?
1: Αυτό είναι η υποδοχή του κυρίου Γεωργιάδη στο Ιπποκράτειο. Απλά για να κλείσουμε το θέμα του κυρίου Σαμαρά, ο ίδιος έχει ομιλία αύριο.
0: Θα διαγραφεί ο Σαμαράς πάλι? Α, όχι.
1: Έχει ομιλία αύριο στο Ηράκλειο της Κρήτης και όλοι περιμένουν να δουν τι θα πει. Μήπως βγει κάποιο συμπέρασμα για τις επόμενες του κινήσεις, για το αν θα κάνει δηλαδή κόμμα ή όχι. Αύριο στο Ηράκλειο. Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο είναι ο τίτλος της ημερίδας που θα συμμετάσχει ο κύριος Σαμάρας. Θα περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βάλτε το Γεωργιάδη. Πού είναι ο Γεωργιάδης?
1: Ο Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο και το ΑΧΕΠΑ.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραία, εκεί μπορούμε να τον ακούσουμε.
5: Ανήκουν στο λαό.
2: Θέλει να πείτε κάτι?
5: Όχι στο κεφάλαιο το ιδιωτικό. Ναι, ο Υπουργός Υγείας είναι ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο μας. Έφερε τα απογευματινά χειρουργία, ιδιωτικοποιεί την υγεία, έκλεισε νοσοκομεία, διαλύει τη δημόσια υγεία. Η πολιτική τους δολοφονεί. Είναι ανεπιθύμητος.
6: Γεια σου, καλύτερη που κλαρίστρα! Δεν υπάρχει άλλη!
2: Εκεί έχει τον κύριο, είναι πολύ αργή πλάκα. Κάτσε με λίγο, μην το χαλάς τώρα. Κάτσε. Πες τα.
7: Έτσι τα λέμε, τα ακούτε.
2: Μα τα ακούω, τι άλλο να κάνω. Έχω έτσι, ακούω. Πείτε ό,τι θέλω.
0: Ορίστε, παίξτε τα όλα και τα λοιπά. Ωραία. Μια χαρά, το κλασικό. Δεν καταλαβαίνουν ότι τον φτιάχνουν αυτά τον Γεωργιάδη.
1: Και συνεχίζει και συμμετέχει και σε αυτά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον στην 7η τάξη και όμως μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον. Το Executive MBA του Alba Graduate Business School με 6 χρόνια συνεχούς λειτουργίας δίνει τα εργαλεία και τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται τα ανώτερα στελέχη ώστε να αντιμετωπίσουν από σήμερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νέα τάξη ξεκινά μαθήματα στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα alba.acg.edu. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πριν όμως, να σας υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας. 210-4800-170 έως 174. Δύο κληρώσεις στις 8 και στις 15 του Ιουνίου για να μπορέσετε εσείς να έχετε εισιτήρια μετεπιστροφής με γιοταχή στο Ηράκλειο ή την Μήλο. Δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών. Το δώρο σας μπορεί να αξιοποιηθεί από 5 εβδόμου έως 20 εβδόμου και από 1η ενάτου έως 15 ενάτου. Βέβαια, πάντα κατόπιν διαθεσιμότητας. 210-4800-170 έως 174 για την συμμετοχή σας. Ταξιδεύουμε με τη Μινώα Λάι στο Ηράκλειο και την Κρήτη με τα εμβληματικά ανάκτορα του μινωικού πολιτισμού και τις γραφικές παραλίες.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
11: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
8: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
14: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
8: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
10: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
15: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
8: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
15: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
8: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
15: Sneakers για κάθε μέρα.
8: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
15: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
8: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
15: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
16: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
17: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
16: Νόβα 931.
18: Είναι ατέριαστη, κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Γιωργούλης, Τραγούμητσι, Μιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους, Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειος του Αρείου Πάγου. Η ΠΕΜΕ ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή των αντιλογισμών των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος για ντροπιαστικές διαπραγματεύσεις, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου στα Τρίκαλα από την καραμπίνα του 86χρονου αδελφού του. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν. Συνολικά 204 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διασώθηκαν από το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των καλών λιμένων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 36 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3 απόγευμα Πέμπτης και αρκετές εξελίξεις και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν συλληφθεί τόσοι άνθρωποι, κατηγορούνται άλλοι τόσοι, έχουν τρελαθεί με τα εκατομμύρια τα οποία διακινούνται, κάποιοι έχουν μαθωωθεί, για κάποιους δεν ισχύει τίποτα. Τώρα είχαμε εξάρθρωση μιας νέας, λέει, εγκληματικής οργάνωσης στην Κοζάνη, αυτό το ακούτε 48 ώρες, αλλά... σύμφωνα με τη δικογραφία αναφέρονται και το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου, και μάλιστα είχαμε και μια παρέμβαση στο γραφείο της, αν δεν κάνω λάθος. Γιάννη Σουλιώτης θα μας πει πολύ περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η παρέμβαση αυτή είναι πολλά χρόνια πριν. Ήταν όταν είχε, επί διοίκηση του Κυριάκου Μπαμπασίδη, είχε αποφασιστεί τότε από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, να καθαίρεθει. Και είχε γίνει έτσι μια, με αρκετά εμφατικό τρόπο μια έφοδος στο γραφείο της, το οποίο ήταν κλειδωμένο, προκειμένου να πάρουν, ας πούμε, γίνει μια κατάσχεση των εμιγράφων που είχε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία σημειωτέων ήταν επικεφαλής της διεύθυνσης που έκανε τους ελέγχους. Αυτό λοιπόν, επειδή δόθηκαν τα βίντεο στη δημοσιότητα σήμερα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να διευκρινίσουμε ότι αυτή η έρευνα έχει γίνει πριν από τουλάχιστον 3 χρόνια.
0: Άρα είναι παλαιότερη έρευνα, παλαιότερες ενέργειες, οι οποίες γράφονται στη δικογραφία και τώρα δόθηκαν τα βίντεο στη δημοσιότητα για να είμαστε σαφείς.
1: Όχι. Για να είμαστε πιο σαφείς λοιπόν. Αυτά είναι κάποια βίντεο τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα με αφορμή την είδηση ότι στη δικογραφία που σχημάτισε η οικονομική αστυνομία για την υπόθεση Κοζάνης γίνεται μνήμα την Παρασκευή Τυχεροπούλου, όχι ως κατηγορούμενη, απλά την μνημονεύουν. Γιατί την μνημονεύουν οι αστυνομικοί? Γιατί στο γραφείο της Παρασκευής Τυχεροπούλου, τότε που είχε γίνει το 2022-23 η έρευνα από τη διοίκηση για να βρεθούν τα έγγραφα που είχε στους θωριαμούς της, είχαν βρεθεί κάποιες προσφυγές που είχαν κατατεθεί από παραγωγούς της Κοζάνης, οι οποίοι αρχικά δεν είχαν πληρωθεί και είχαν κάνει μια ιεραρχική προσφυγή στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας, διαμαρτυρώμενοι, ότι κακώς δεν μας πληρώσατε. Αυτές λοιπόν οι προσφυγές, όταν εξετάστηκαν από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Σιμανδράκο, οι αγρότες, η παραγωγή μάλλον, δικαιώθηκαν και πληρώθηκαν για το έτος 2021 είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές λοιπόν οι προσφυγές είχαν βρεθεί στο γραφείο της Παρασκευής Τυχεροπούλου. Τότε που είχε γίνει ο έλεγχος όταν καθαιρέθηκε το 2022-23. Γιατί όμως έχει μια σημασία στο σήμερα? Γιατί κάποιοι από τους προσφεύγοντες τότε έχουν συλληφθεί ως μέλη του κυκλώματος στην Κοζάνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτή είναι η ιστορία, η σύνδεση. Δηλαδή, για να το πάμε ανάποδα και να γίνουμε ακόμα πιο κατανοητοί, συλλαμβάνει η οικονομική αστυνομία κάποιους παραγωγούς από την Κοζάνη για απάτη σε βάρος του οργανισμού και τους παραπέμπει στον ανακριτή. Αυτοί λοιπόν, κάποιοι εξ αυτών, σε προγενέστερο χρόνο έχουν καταθέσει προσφυγές στον οργανισμό, ο οποίος αρχικά δεν τους είχε πληρώσει και σε δεύτερο χρόνο τους πλήρωσε. Οι προσφυγές τους είχαν βρεθεί στο γραφείο της κυρίας Τυχεροπούλου. Αυτή είναι η αλληλουχία των γεγονότων.
0: Μια
1: διάσταση που η οικονομική αστυνομία θέλησε, ένιωσε την ανάγκη να την επισημάνει στην
2: υπογραφία. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Δεν θα έπρεπε να έχουν βρεθεί στο γραφείο της?
1: Κοίταξε, τυπικά θα έπρεπε να είναι στο γραφείο του Προέδρου. Η Τυχεροπούλου βεβαίως δεν είναι κλητήρας, δεν ήταν, ξέρω εγώ, σε άλλη διεύθυνση. Ήταν στη διεύθυνση που εξέταζε τις προσφυγές. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κραυγαλαία προβληματικό. Τυπικά όμως είναι προβληματικό.
2: Μάλιστα. Ωραία. Γεια σου, Γιάννη.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. το Pit Stop Οδικής Ασφαλείας επιστρέφει και φέτος. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφαλείας Πάνος Μιλώνας σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας. Την Παρασκευή 13 Ιουνίου από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα στο ΣΕΑ Μεγάρων προς Πάτρα. Ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια και μπορείτε να μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα όπως φομποδέκτες της Ολυμπία Πας, προπληρωμένες κάρτες Αβίν, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα. Η υπευθυνότητα στο τιμόνι σώζει ζωές, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Alba Executive MBA βοηθάει τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα alba.acg.edu. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Εδώ είμαστε λίγο πριν κλείσουμε. Νίκος Σταματέλος εδώ κοντά μας.
1: Γιατί ήρθε ο Νίκος.
2: Με λιστά λακτός. Τι, του κάνεις bullying, του κάνεις επίθεση.
3: Εγώ.
1: Γιατί λέει
0: μια επίθεση. Για λέγε τι έγινε χθες.
2: Νίκης Ολυμπιακός 82-76.
3: Επίσης ο Γιάννης δεν δίνει ποτέ τέτοια δικαιώματα. Είναι γνωστό. Ναι, τι έγινε χθες.
2: Τον βλέπω νευρικό. Πες μου τι του κάνεις. Εντάξει, το τι έγινε χθες το ξέρουμε.
1: Τα νεύρα μου από χθες έχω.
3: Εννοείται, ρε Θανάση, ότι έπρεπε να μείνεις αγρότης. Με αυτά που ακούει ο Θανάση, λέει έπρεπε να μείνω αγρότης. Εννοείται. Αν δεν ακούς, θέλετε να είσαι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Λοιπόν, ναι.
2: Κακό παιχνίδι, πολύ κακό παιχνίδι, γιατί ήταν και οι δύο σε κακή βραδιά. Και από τον Ολυμπιακό μου δίνει την εντύπωση ότι είναι ακόμα στο Final Four. Πρέπει να πανηγυρίζουν ακόμα. Ο Παναθηναϊκός γύρισε από το μείον 17 με τον Μήτογλου να βάζει τα τέσσερα τρίποντα. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης ο Μπαρτζόκας που επέμενε στο μαρκάρισμά του με τον Μιλουτίνοφ. Και ο Μιλουτίνοφ έπαιξε αρκετά, φάνηκε κουρασμένος. Δεν μπορούσε να κυνηγήσει το Μήτογλου στο τρίποντο. Ήταν ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
2: Και σε αυτό το διάστημα ο Μήτογλου θα περισσότερα τα έχει σημειώσει τα τρίποντα ενόχλητος.
0: Μάλιστα. Επόμενο παιχνίδι.
2: Αύριο. 9 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Για να δούμε αν θα γίνει το 1-1 ή το 2-0. Ναι.
3: Καλά να πάθεις, μιλάω. Καλά σου κάνει. Τώρα είμαι με τον Τζούνο. Ναι. Ορίστε, ναι. Γελάς, ε.
0: Και το επόμενο, το επόμενο.
2: Δευτέρα.
0: Δευτέρα.
2: Ναι.
0: Εδώ.
2: Στο ΣΕΦ.
0: Στο ΣΕΦ.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Ωραία. Είσαι σίγουρος.
0: Σίγουρος.
2: Γιατί κάνεις χειρονομίες και δεν τα λες στον αέρα.
3: Σφυριχτήκαν και κάτι φαντασματάκια χθες.
2: Ήταν κακή η διαιτησία.
3: Κακή.
2: Όχι κακή. Πρόσεξε. Έκανε λάθη η διαιτησία. Έκανε λάθη.
0: Άρα κακή ήταν. Άμα κάνεις λάθη.
2: Αν έχει κάνει 5 λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού και 5 σε βάρος του Παναθηναϊκού. Πάνω κάτω στη ζυγαριά τα ίδια είναι κακή διαιτησία ή δεν
0: είναι. Ναι, γιατί είναι 10 λάθη συνολικά.
2: Σε μπάσκετ. Εντάξει, άστα να μιλήσουμε το Χριστό και μπάσκετ.
0: Ναι, δεν μίλα.
2: Ε?
0: Δεν είναι 10 λάθη τα λάθη.
2: 10 λάθη σε παιχνίδι κατοχών, επαφών συνέχεια, σε κάθε φάση. Το θέμα είναι ποια λάθη έχουν γίνει.
0: Μάλιστα. Αυτό θέλω. Άρα ήταν απλά κακή διαιτησία.
3: Έχει γίνει ένα πολύ σοβαρό λάθος για μένα.
2: Ναι.
3: Αυτό το μπάσκετ που βλέπω εγώ. Μπορεί να βλέπω λάθος εγώ.
2: Ακριβώς και περιμένω να το ακούσω.
3: Είναι ένα φάουλ που έχει δοθεί στο Μήτογλου. Ο οποίος μαρκάρει στην κατακόρυφο τον Ντάιρικ Τζόουνς και δίδεται φάουλ. Το φάουλ στο Φουρνιέ, μετά από το βίντεο, στον Ναν, φαίνεται ότι κάτι υπάρχει.
2: Όχι, υπάρχει φάουλ.
3: Αυτό
2: που λες του Μήτογλου δεν το θυμάμαι, δεν θα έχω
3: είναι
2: χρόνο.
3: Η προηγούμενη φάση είναι ένα φάουλ. Ο Μήτογλου μαρκάρει στην κατακόρυφο και τα χέρια του Ντάιρικ Τζόουνς που πήρε και δύο βολές πάνε πάνω στο Μήτογλου. Δεν έκανε κίνηση.
2: Δεν το θυμάμαι. Ήμουν γήπεδο και δεν είχα τη δυνατότητα του replay.
3: Αυτά είναι τώρα ανθυπολεπτομέρειες. Ο Παναθηναϊκός χθες έχασε γιατί έκανε μια τεράστια προσπάθεια και επανήλθε η ομάδα να κάλυψε με μια μεγάλη διαφορά. Βρήκε ρυθμό με το Μήτογλου κυρίως κτλ. Αλλά ο Χέις Ντέιβις έχει ένα στα.
2: Έχει ένα στα 13 και αυτό είναι 13. Follow. Είναι follow.
3: Οπότε, παιδιά, τι να συζητάμε τώρα.
2: Έχει κάνει.
3: Είχε βάλει, να το πάρουμε μπακαλίστικα. Αν είχε βάλει δύο, θα έχει κερδίσει πάνω.
2: Μπακαλίστικα, όπως το λες, ναι. Αλλά δεν περίμενα εγώ τέτοια εμφάνιση από το Χέις Ντέιβις.
0: Νομίζω κανείς δεν το περίμενε.
3: Έχει κάνει ζέσταμα. Υπάρχει ένα βίντεο στο ζέσταμα που έχει 7 στα 7.
0: Α.
3: Και στον αγώνα έχει 0 στα 7.
0: 0 στα 7 τρίποντα.
2: Αυτά. Έλειπε και ο Σλούκας.
3: Καλά, αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα του Παναθηναϊκού.
0: Και ο Χουάντσο και ο Ρακαβόπουλος.
2: Καλά, η έλλειψη του Σλούκα οδήγησε.
3: Τον Ντόρσεϊ από την άλλη.
2: Οδήγησε τον Χουάντσο εκτός για να βάλει μέσα το Σόρτς. Και να δούμε αύριο αν θα παίξει ο Ντόρσεϊ, ο οποίος εξακολουθεί να έχει ενοχλήσει, κάνει θεραπεία. Και τι θα γίνει και με τον Σλούκα.
0: Γεια σας, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε. Γεια σας.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως στις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Το πρόγραμμα αποφύτων.
15: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
14: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Η μέρα εκείνη δεν θα αργεί. Που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
6: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Πείτε Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, και θα πάμε σε ένα ρεπορτάζ που αφορά τις πωλήσεις ταξινομήσεις καινούριων αυτοκινήτων για το μήνα Μάιο του 2026. Έχουμε ρεκόρ ταξινομήσεων 16 ετία στην αγορά του αυτοκινήτου, ένας μήνας που θυμίζει άλλες καλές εποχές, και έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο Σπύρο Χώτο από το site carandmotor.gr που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για το μήνα Μάιο που κατέγραψε άνοδο 3,6% σε ταξινομήσεις καινούριων αυτοκινήτων και έφτασαν τις 16.268. Καλώς απόγευμα, Σπύρο Χώτο.
19: Καλό απόγευμα, Μάρη, καλό απόγευμα στους ακροατές σου.
18: Από πού να ξεκινήσουμε?
19: Να ξεκινήσουμε από αυτό ακριβώς που είπες. Δεν είναι τόσο μάλλον η αύξηση σε σχέση με πέρσι, είναι όσο το νούμερο, το 16.258.
18: Πολύ σημαντικό.
19: Πάνω από 16.000 αυτοκίνητα είχαν ένα καινούργιο αυτοκίνητα, πάντα μιλάμε. Επιβατικά αυτοκίνητα, πάντα μιλάμε. Δεν ήταν επαγγελματικά μέσα.
18: Φυσικά.
19: 16.000 αυτοκίνητα, 268, είχαν να γίνουν, για να καταλάβουν οι ακροατές σου, από τον Μάρτιο του 2010. Δηλαδή είμαστε Μάιος 2026.
18: 16 χρόνια.
19: Πόσοι μήνες.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια.
20: Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, ένα οικογενειακό αυτοκίνητο με 20.000 ευρώ, με 22.000 ευρώ, να μην πάει δηλαδή στα 30.000 ευρώ. Υπάρχουν πλέον τέτοια αυτοκίνητα τα οποία βλέπουμε ότι το κοινό αντιδρά. Για να γυρίσουμε λίγο στα στοιχεία, εφόσον
18: παρακαλώ,
19: είναι πολύ πρόημα.
18: Γιατί ξέρω πάντα τα ρεπορτάζ τα δικά σου είναι αναλυτικά και δείχνουν μια σφαιρική εικόνα και γενικότερη από αυτά που θέλει ο κόσμος.
19: Μετά την επίδοση αυτή του Μαΐου, τώρα το 2026, το πεντάμινο, έχουμε ξεπεράσει τα 65.000 αυτοκίνητα. Έχει μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι, 2,8%. Λογικά κάπου εκεί θα πάει και η χρονιά. Κάπου εκεί θα δούμε βέβαια, γιατί έχουμε ακόμα μήνες αρκετούς. Η Toyota ήταν η πρώτη σε πωλήσεις εταιρεία του Μαΐου. Η Toyota είναι και η πρώτη σε πωλήσεις εταιρεία και στο έτος. Είναι και η περσινή πρώτη σε πωλήσεις και η προπέρσινη είναι μια εταιρεία που τα τελευταία χρόνια είναι πρώτη σε πωλήσεις. Δεύτερη Suzuki, τρίτη Peugeot τον Μάιο. Στο πεντάμινο, δεύτερη Peugeot, τρίτη Suzuki, ανάποδα. Στα μοντέλα, νούμερο ένα σε πωλήσεις ήταν το Toyota Yaris Cross, το μικρό SUV της Toyota τον Μάιο. Και μετά την επίδοση αυτή που είχε με 1.191 αυτοκίνητα, μετά την επίδοση αυτή που είχε, το Yaris Cross ξεπέρασε το 2008 στο πεντάμινο και πλέον είναι αυτό το νούμερο ένα σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ελλάδα και στο έτος. Βέβαια, μάλιστα, αυτά αλλάζουν. Έχουμε να δούμε και άλλα πράγματα μέσα στη χρονιά.
18: Ποια κατηγορία αυτοκινήτων προτιμά ο κόσμος? Είναι η κατηγορία των SUV, δεν είναι?
19: Ναι, είναι τα B-SUV, τα SUV, τα ψηλωμένα αυτοκίνητα, θα τα γνωρίζουμε όλοι.
21: Έρχονται στο Nova 931.
22: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
23: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
5: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
4: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πιο.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
12: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
13: Και στο www.epavlametafores.gr.
14: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
15: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
14: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
15: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
14: Δημιουργούμε Τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
16: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
16: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress.
1: Γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
16: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress.

0: Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
5: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
7: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή υπό από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
11: Nova 931.
12: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιλογές.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σας καλωσορίζω φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της Πέμπτης, τέταρτη μέρα του Ιουνίου, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, συντονισμένοι όλοι και σήμερα και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Στην αρχή του καλοκαιριού είμαστε, για το καλοκαίρι θα μιλήσουμε και για μια έρευνα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες από το Ινστιτούτο των Καταναλωτών και μας δείχνει ότι μισοί Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές φέτος, ενώ έχουμε στροφή στις πιο οικονομικές επιλογές και διακοπές με κουζίνα. Θα τα πούμε λοιπόν όλα αναλυτικά σήμερα που μπαίνουμε ουσιαστικά στην καλοκαιρινή περίοδο και ημερολογιακά, αλλά και ο καιρός έχει ζεστάνει πολύ, για να δούμε ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το φετινό καλοκαίρι, για τα ταξίδια των Ελλήνων, για τις διακοπές των Ελλήνων και πώς έχουν αλλάξει αυτές σύμφωνα με τις συνήθειες, τις οικονομικές συνθήκες, αλλά και τις κοινωνικές ανακατατάξεις που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια στη χώρα.
1: Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε με τα θέματα που αφορούν τις διακοπές και το καλοκαίρι να μιλήσουμε σήμερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το ΣΟΕΧΟ Νέα της Πέμπτης και πάμε να δούμε τις συγκρατημένες και σαφώς πιο οικονομικές διακοπές που θα κάνουν φέτος οι Έλληνες, σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας για το Λιανεμπόριο και τις καταναλωτικές συνήθειες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει να ταξιδέψει φέτος, το καλοκαίρι του 2026, ενώ όσοι τελικά φύγουν για διακοπές επιλέγουν κυρίως πιο προσιτές μορφές διαμονής και πολύ περιορισμένες δαπάνες. Πάμε να τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια μετά το τραγούδι.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τι δείχνουν οι δείκτες για το 2026. Υπάρχει μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Μάιο, το μήνα που μας πέρασε, σε δείγμα 700 καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα, τη καταγράφει μια έντονη τάση εξοικονόμησης με έμφαση στις σύντομες αντιδράσεις, στις κοινωνικές κατοικίες και βέβαια και τις εξοχικές κατοικίες με τη μείωση εξόδων ακόμα και για την εστίαση. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα, το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα κάνει καθόλου διακοπές φέτος, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 52% του 2025. Από εκείνους που θα ταξιδέψουν, το 34% σχεδιάζει περιορισμένες διακοπές, ενώ μόλις το 14% θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρσι, ενώ μόλις το 2% δηλώνει ότι θα κάνει περισσότερες μέρες διακοπές.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 9:31.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
8: Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στην έρευνα που έχουμε στα χέρια μας, η οποία αφιερώθηκε στο ελληνικό καλοκαίρι του 2026 και στις διακοπές των Ελλήνων. Ο μέσος χρόνος διακοπών διαμορφώνεται στις 11 ημέρες, σχεδόν αμετάβλητος, όσο και πέρσι, με το μεγαλύτερο ποσοστό να επιλέγει από δράσεις διάρκειας από 4 μέχρι 7 ημερών. Κυριαρχούν τα εξοχικά και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τώρα στη διαμονή. Η έρευνα δείχνει σαφή μετατόπιση προς οικονομικότερες μορφές διαμονής, δηλαδή ξεχάστε τα ξενοδοχεία, τα τετράστερα κλπ. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν εξοχικές κατοικίες, είτε δικές τους είτε φιλοξενούμενοι, σε σπίτια συγγενών, ενώ αυξημένη είναι και η προτίμηση στα φτηνά ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αντίθετα, να πούμε, τα ξενοδοχεία εμφανίζουν πολύ περιορισμένη ζήτηση, καθώς μόλις το 14% επιλέγει ξενοδοχειακή διαμονή, με ακόμα χαμηλότερα ποσοστά για πακέτα που περιλαμβάνουν τα πάντα. Παράλληλα, το 8% δηλώνει ότι θα επιλέξει κάμπινγκ, και εδώ μιλάμε για πολύ νεαρές ηλικίες βέβαια, και μόλις το 9% σχεδιάζει να ταξιδεύει στο εξωτερικό.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, Πέμπτη σήμερα. Είμαστε στην τέταρτη μέρα του Ιουνίου και μιλάμε για τις συνήθειες των Ελλήνων για τις φετινές διακοπές σύμφωνα με έρευνα που έχει αποτυπωθεί από τον περασμένο μήνα σε δείγμα 700 καταναλωτών οι οποίοι δήλωσαν ότι θα κάνουν διακοπές. Τι επιλέγουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι? Επιλέγουν ηπειρωτική Ελλάδα αντί για νησιά. Και βέβαια είναι προφανές το γιατί. Γιατί οι αυξημένες τιμές στη μετακίνηση επηρεάζουν πολύ έντονα την επιλογή του προορισμού. Συνεπώς η ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται πολύ πιο κοντά σε αυτό που θα επιλέξουν. Οι περιοχές, οι παραθαλάσσιες έχουν συγκεντρώσει το 57% των προτιμήσεων, αφήνοντας τα νησιά στη δεύτερη θέση με ένα 38%. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει σύμφωνα με την έρευνα την προσπάθεια έτσι αποφυγής υψηλών ακτοπλοϊκών εξόδων, ενώ συνολικά μιλάμε για πιο ευέλικτα προγράμματα οικονομικών διακοπών.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και πάμε να δούμε πώς επιλέγουν τώρα να περάσουν στις διακοπές τους, πώς, δηλαδή πόσα χρήματα θα αφιερώσουν στην εστίαση οι Έλληνες ταξιδιώτες. Φαίνεται ότι οι διακοπές ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η καταναλωτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των διακοπών αλλάζει. Μάλιστα, ένα 41% δηλώνει ότι μαγειρεύει συστηματικά στο χώρο διαμονής του, ένα 70% ότι επισκέπτεται πολύ συχνά το σούπερ μάρκετ και το μίνι μάρκετ προκειμένου να περιορίσει το κόστος εστίασης. Παράλληλα, ένα 79% αγοράζει προϊόντα από φούρνους, από αρτοπία, ενώ περισσότεροι από 6 στους 10 δηλώνουν ότι προτιμούν τοπικά προϊόντα, ενισχύοντας έτσι μικρές επιχειρήσεις και τοπικές αγορές.
2: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε?

0: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
0: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
0: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
4: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
5: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
5: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
5: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Καθημερινά στις 6.

0: Μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
1: Nova 931.
0: Και πάμε σε ένα 45% των καταναλωτών για το φετινό καλοκαίρι που φαίνεται να περιορίζει συνολικά τις αγορές και τις δαπάνες για τις φετινές του διακοπές, με βασικότερους λόγους το αυξημένο κόστος μετακίνησης, της διαμονής αλλά και της εστίασης. Η συνολική εικόνα, για να σας πω, που προκύπτει είναι αυτή του πολύ συγκρατημένου μοντέλου διακοπών για φέτος, όπου οι Έλληνες επιδιώκουν να ταξιδέψουν με χαμηλότερο κόστος, χωρίς όμως να εγκαταλείπουν την ανάγκη για ποιοτικές και αυθεντικές εμπειρίες.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι διακοπές είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι ένα αγαθό και το διακόπτω σημαίνει ότι γυρνάω ένα διακόπτη από ό,τι κάνω στην καθημερινότητά μου και χρειάζομαι λίγη παύση. Όπως ακριβώς μια μηχανή που δουλεύει ασταμάτητα και χρειάζεται μια μικρή παύση για να κάνει μια μικρή επανεκκίνηση. Νομίζω λοιπόν ότι σε κάθε άνθρωπο στη σύγχρονη Ελλάδα που δουλεύει και που αμείβεται με τον τρόπο που αμείβονται και οι περισσότεροι Έλληνες, με χαμηλό προϋπολογισμό, ναι, με κόστος σε δωμάτια φτηνά, ναι, και με επιλογή ακόμα και στην υπηρετική Ελλάδα για αποφυγή υψηλού κόστους διακοπών και εκτοπλοϊκών εισιτηρίων, ναι, αλλά βεβαίως όλοι να κάνουν διακοπές. Είτε 5, είτε 15, είτε 20 μέρες. Όλοι τις έχουν ανάγκη και όλοι θα πρέπει να βρίσκουν ένα τρόπο, γιατί είναι δικαίωμα για όλους αυτή η μικρή παύση από την καθημερινότητα. Nova 931.

0: Nova 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, θεωρώ ότι σήμερα που μιλήσαμε για το κόστος των διακοπών και τις νέες συνήθειες των Ελλήνων, στο κομμάτι των φετινών διακοπών, η έρευνα διεξήχθη τον περασμένο μήνα και έχει να κάνει με τις διακοπές και το πόσο οι Έλληνες μπορούν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα του 2026. Αντιλήσαμε πολύ έτσι ωραία στοιχεία σχετικά με αυτή την έρευνα και είδαμε πόσο προτιμούν φθηνότερα μέρη οι Έλληνες για τις διακοπές τους, ότι προτιμούν τις εξοχικές κατοικίες, ότι μειώνουν σημαντικά τις δαπάνες τους και βέβαια αρκεί να πάνε λίγες μέρες διακοπές. Αυτό έχει σημασία, αυτό είναι το ζητούμενο και ας χαλάσουν και λιγότερα χρήματα. Η ανάγκη για διακοπές όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20,

0: στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
5: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
4: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το

0: 2353
1: και Κομοτηνή 2531-306-200
0: και στο www.epavlametafores.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
3: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
2: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
4: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
7: Nova 931.
6: Έχουμε και μερικά στοιχεία να πούμε για τις διακοπές των Ελλήνων εν έτη 2026 για το καλοκαίρι. Ότι οι Έλληνες αναζητούν πλέον πιο βιώσιμα ταξίδια και τι ισχύει ένα γενιά. Σύμφωνα λοιπόν με τις πλατφόρμες τις ταξιδιωτικές, οι Έλληνες δείχνουν ότι τα βιώσιμα ταξίδια είναι πολύ σημαντικά και οι νεότεροι έχουν και ισχυρότερες προθέσεις βιωσιμότητας. Στην πρώτη έκθεση σχετικά με τις τάξεις των ταξιδιωτών απέναντι

0: Φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει και τις συνήθειες των Ελλήνων. Τα φτηνά και τα ακριβά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που έχουν φτάσει στα ύψη. Ο τρόπος με τον οποίο βιώνουν πλέον οι Έλληνες τις διακοπές τους έχει αλλάξει. Ιδιαίτερη κατανόηση υπάρχει σε όλη την Ευρώπη γι' αυτό και φαίνεται ότι η Ελλάδα που αποτελεί ακόμα έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για το καλοκαίρι φαίνεται λίγο πιο αφιλόξενη σχετικά με τους ίδιους τους Έλληνες, σχετικά με τον εγχώριο τουρισμό της, αφού εξακολουθεί να είναι μια πολύ ακριβή χώρα όσον αφορά τον τουρισμό, αλλά και από την άλλη οι Έλληνες ψάχνουν να βρουν τρόπους διεξόδου σύμφωνα με την έρευνα στην οποία αναφερθήκαμε για να κάνουν διακοπές και φέτος, έστω λιγότερες μέρες, έστω με μικρότερο κόστος, αλλά σίγουρα θέλουν να ξεφύγουν για λίγες ημέρες.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.

0: για να δούμε σε ποιο κομμάτι θα είναι πιο τυχερά τα ζώδια, ανάλογα με τον καθένα ξεχωριστά, για το καλοκαίρι του 2026 και ιδιαίτερος για τον Ιούνιο του 2026, αλλά όλα αυτά αύριο. Σας ευχαριστώ. Δεν κλείνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο να προσέχουμε όλοι τους πολύτιμους εαυτούς μας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο θα είμαστε πάλι εδώ μαζί, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Για τη χαρά σε όλους.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
4: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
5: Νόβα 931.
6: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
7: Sky 100,3.
8: Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλη

υπέρμετρη επιβάρυνση. Σημαντική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων καταγράφει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις 63 κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανάσχεση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ανατιμήσεις ανά μήνα μειώθηκαν από 881 την περίοδο πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 17,5 την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2026. Οι μειώσεις τιμών ανά μήνα αυξήθηκαν από 27 πριν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 1808, δηλαδή 67 φορές περισσότερες. Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε εδώ στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα μέτρο σκληρό, αλλά δίκαιο στις δεδομένες συνθήκες. Προστατεύει τους καταναλωτές, λειτουργεί θετικά και βοηθά την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό ακροδεξιός

έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Παρέχονται ισχυρά κίνητρα στις γυναίκες που επιλέγουν να στρατευτούν, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση των μηνών της θητείας ως καθαρή προϋπηρεσία, η μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, καθώς και η κατά προτεραιότητα πρόσληψη πτυχιούχων σε θέσεις πολιτικού προσωπικού. Επιπλέον, οι εθελόντριες αποκτούν πρόσβαση σε παροχές που απολαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όπως τα στρατιωτικά νοσοκομεία και οι λέσχες αξιωματικών. Στη Μέση Ανατολή απορρίπτει η Χεσμπολά την κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησαν οι Ισραήλ και Λίβανος. Ντροπιαστικές χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολά, Ναΐμ Κασέμ, διαμηνύοντας ότι όσο το Ισραήλ παραμένει στο έδαφος του Λιβάνου, η αντίσταση θα συνεχιστεί. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στον Νότο με στόχο υποδομές της Χεσμπολάχ. Περισσότεροι από 300 μετανάστες έχουν φτάσει μέχρι στιγμή στην Κρήτη μετά από 6 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Στην τελευταία επιχείρηση, μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 74 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας και τους παρέλαβε πλωτό του λιμενικού σώματος. Νωρίτερα, στις άλλες 5 επιχειρήσεις είχαν διασωθεί 242 μετανάστες και μεταφέρθηκαν 65 άτομα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, 139 άτομα στους καλούς λιμένες και 38 αλλοδαπή στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αστυνομικοί για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου στα Τρίκαλα από την καραμπίνα του 86χρονου αδελφού του. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οποία διέμεναν. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος, τα δύο αδέλφια είχαν διαφορές πάρα πολλά χρόνια, ενώ είχαν κοινή και μία επιχείρηση, την οποία τη χώρισαν δικαστικά και από τότε ποτέ δεν συμφιλιώθηκαν. Μάλιστα, ο δικηγόρος του θύματος υποστηρίζει πως η πράξη του 86χρονου είναι προμελετημένο έγκλημα. Συνελήφθη στη Ραφίνα, Έλληνα 41 ετών, καθώς εντοπίστηκαν στις αποσκευές του ναρκωτικές ουσίες, σε έλεγχο που διενεργήθηκε μέσα σε επιβατηγό πλοίο κατόπιν ένδειξης αστυνομικού σκύλου του λιμενικού σώματος. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν 5 κιλά ακατέργαστης κάναβης, περισσότερο από 1 κιλό κοκαίνης και ποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. 52χρονος οδηγός βουνού από το Νεπάλ κατάφερε να επιβιώσει στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο Έβερεστ μετά από περίπου μία εβδομάδα μόνος και χωρίς τροφή και οξυγόνο. Ο 52χρονος χάθηκε ενώ επέστρεφε με έναν πολωνό ρηβάτη σε υψόμετρο πάνω από τα 7.000 μέτρα. Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο έμπειρος οδηγός είναι γενικά καλά στην υγεία του και υποβάλλεται σε θεραπεία για κρυοπαγήματα και άλλα. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα εκτός έδρας στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη. Ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον Γιάννη Αλαφούζο για τη σημαντική συμβολή του σε κινήσεις που αφορούσαν την μεταγραφική ενίσχυση των τμήματων του, εξέδωσε ο ερασιτέχνης. Από τον μεγάλο μέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα.

0: Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, όσο οι δημοσκοπήσεις δίνουν αέρα στον Αλέξη Τσίπρα, τόσο αυξάνουν τα συντροφικά μαχαιρώματα. Τι σκυτάλη πήραν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Πάνος Καμένος. Ο κατακερματισμός της αριστεράς δυναμώνει, όπως και το μαρτύριο της σταγόνας στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν στα όργανα, όπου θα γίνει και το τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιο.
1: Πυρομαδών κατά του Αλέξη Τσίπρα από πρώην συντρόφους του προκαλεί η ίδρυση του κόμματός του και το ανακάτεμα της τράπουλας της κεντροαριστεράς, μετά και τη διάλυση της Νέας Αριστεράς.
2: Στους ανθρώπους από τη Νέα Αριστερά, οι οποίοι έφυγαν και πάνε προς τον κύριο Τσίπρα, είναι μια ειλικρινής απορία. Πώς θα μπορέσουν να συμπορευτούν σε μια κεντρική κατεύθυνση, η οποία εμπολής θα τους αντιμετωπίζει σαν ένα περιτύλιγμα σε ένα δώρο. Το περιεχόμενο το ψάχνουμε όλοι στον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα ακούμε γενικές διακηρύξεις, εύκολα λόγια.
1: Πήραν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο Πάνος Καμένος.
3: Είναι αλγινό αυτό το οποίο συμβαίνει, να προσπαθείς να διαλύσεις την αντιπολίτευση εντός Βουλής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με νέο, ούτε με πολιτικό, ούτε με δημοκρατία. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων.
4: Να ερχόταν ο Αλέξης Τσίπρας και να λέει: ήμουν πρώην πρωθυπουργός. Ελάτε εσείς του ΠΑΣΟΚ, ελάτε εσείς της Νέα Αριστερά, του ΣΥΡΙΖΑ, να συζητήσουμε 7-8 πράγματα που μας ενώνουν. Και είναι άλλο πράγμα που λέει ότι η συμπαράταξη είμαι εγώ. Τα συμπαράταξη δεν κάνεις με τον εαυτό σου.
5: Το θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε Ελλάς. Διότι αποκλείει ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Προοπτικοί βλέπουν στο κόμμα Τσίπρα Αλέξης Χαρίτσης και Έφη Αχτσιόγλου.
6: Όσοι συζητάμε με πολίτες, αντιλαμβανόμαστε ότι πράγματι δημιουργεί μία προσδοκία.
7: Φαίνεται ότι έχει αυτή την επιδίωξη, δηλαδή να κάνει πλήρη πολιτική προγραμματική αντιπαράθεση και ταυτόχρονα και ο ίδιος μιλάει για κυβερνός αριστερά, δηλαδή προσβλέπει στην κυβερνητική αλλαγή.
1: Σε τροχιά εμφυλίου όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου θα εμφανιστεί πιο προωθητικός σχετικά με την ανάγκη συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Γεγονός που προκαλεί ήδη αντιδράσεις από τη μειοψηφία του κόμματος.
8: Μία τέτοιου τύπου εισήγηση, η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ταυτίζεται με την ουσιαστική παρέτηση όλων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από την ευθύνη, τα αξιώματα και την δουλειά που έχουμε λάβει.
9: Όσο που πρέπει να πάρουμε έχει να κάνει με το εξής: να δώσουμε πολιτική και εκλογική στήριξη στο νέο εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα.
1: Αντιδράσεις καταγράφονται και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
10: Έχει παραγίνει το κακό με έδρες βουλευτικές να βγαίνουν σε πληστηριασμό και να διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες.
11: Μόλις εμφανίστηκαν δήθεν τα νέα κόμματα, αγαπητές συνάδελφε, ακουγότανε θόρυβοι από το μαξί μου. Άνοιγα σαμπάνιες.
1: Ο συζητά με τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε και ο πρώην επικεφαλής του κόμματος Κόσμος, Πέτρος Κόκαλης.
0: Η εκκρεμότητα του Αντώνη Σαμαρά, αν θα πατήσει το κουμπί τελικά, τροφοδοτεί τα σενάρια, προκαλεί συζητήσεις και προβληματίζει το κυβερνητικό στρατόπεδο. Μία αποστροφή του Χάρη Θεοχάρη ότι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ακροδεξιός, άναψε νέες φωτιές με γαλάζια στελέχη να το μαζεύουν λίγο αργότερα. Ώρα πολιτικού συμβουλίου στο ΠΑΣΟΚ, που κινείται στη σκιά της δημοσκοπικής ψυχρολουσίας και των δηλώσεων του Χάρη Δούκα. Να ακούσουμε τι Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση και τις δηλώσεις Δούκα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζονται για την αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου.
12: Θα πρέπει να περιμένουμε να κυλήσει ο χρόνος, γιατί πολλές φορές έχουμε δει κόμματα φωτοβολίδες.
13: Ναι.
12: Και πέρυσι είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, θυμάστε, μας ρωτούσατε τι γίνεται, γιατί είστε τρίτοι.
1: Η Χαριλάου Τρικούπη διαψεύδει κατηγορηματικά όποιο σενάριο περί διαγραφής του Δημάρχου Αθηναίων. Ωστόσο, κορυφαία στελέχη εκφράζουν την ενόχλησή τους για το ανοιχτό παράθυρο Δούκα σε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης.
13: Δεν πάτε για διαγραφή. Αφήστε. Δεν τέθηκε
14: δύο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
13: Δεν τέθηκε καν δύο θέμα.
15: Πρόβλημα δημιούργησε.
14: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα.
13: Μάλιστα.
14: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολώνει.
13: Κύριο Δούκα, τον. Απαράδεκτη. Ο κύριο Δούκα, κατά τη γνώμη μου, θέλω να πιστεύω ότι έσφαλε για άλλη μια φορά, έκανε λάθος. Αυτό θέλω να πιστεύω. Έκανε λάθος για άλλη μια φορά και έδωσε τροφή σε αυτούς που θέλουν να κάνουν
16: κύριε Πιάγιο, όμως να πω κάτι.
17: Απολογούμε στον κόσμο της παράταξης για οποιονδήποτε τροφοδοτεί εσωστρεφείς συζητήσεις που δεν αφορούν κανέναν.
1: Την ίδια ώρα, στη διάψευση των σεναρίων περί ένταξης του Στέφανου Κασελάκη στο ΠΑΣΟΚ, προχώρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης.
18: Έσπασε το κινητό μου τηλέφωνο να με παίρνουν τηλέφωνο για να με ρωτάνε. Επειδή ένα site έγραψε κάτι για τον κύριο Κασελάκη. Το έχει διαψεύσει και ο κύριος Κασελάκης για τον ΠΑΣΟΚ επίσημα.
1: Στη Νέα Δημοκρατία, μια αποστροφή του Χάρη Θεοχάρη για τον Αντώνη Σαμαρά προκάλεσε αντιδράσεις την ώρα που η φημολογία για δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό επανέρχεται. Τα σενάρια φουντώνουν συνεχώς και αύριο ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά σε εκδήλωση Think Tank στο Ηράκλειο της Κρήτης.
14: Ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
13: Βεβαίως.
14: Άρα ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός.
13: Βεβαίως είναι. Μα και τώρα πια. Και τώρα πια. Και οι θέσεις του. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
19: Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί. Γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας που προέρχεται από τη δική μας παράταξη.
20: Είναι ένας δεξιός πολιτικός, ναι. Με ιστορία, έχει κάνει πρωθυπουργός, είναι σεβαστό πρόσωπο. Απλά το αφήγημά του με το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας δεν ταυτίζεται αυτή τη στιγμή.
1: Εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος άφησε ο Μάκης Βορύδης.
21: Τα κόμματα δημιουργούνται όταν βρίσκουν κοινωνικοπολιτικές αντιστοιχίσεις, όταν βρίσκουν κοινωνικά, πολιτικά, ιδεολογικά αιτήματα μέσα στην κοινωνία και έρχονται να ανταποκριθούν σε αυτά. Δεν δημιουργούνται με τα θέλω. Τα θέλω, έτσι, είναι βολονταριστικές προσεγγίσεις.
0: Και αφού ακούσαμε τα ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Ο Βασίλης Χιώτης, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
22: Να το πιάσουμε λίγο από τον Αντώνη Σαμαρά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μία αμηχανία, υπάρχει και διπλή στρατηγική, Βασίλη. Αυτό καταλαβαίνουμε.
23: Εγώ θα την έλεγα νευρικότητα, διότι αναμένουν τις αποφάσεις του πρώην Πρωθυπουργού και ακόμα δεν τις γνωρίζουν. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ο κύριος Σαμαράς ανήκει στην κατηγορία αυτών των πολιτικών που όταν αποφασίσει κάτι δεν χρονοτριβεί, το ανακοινώνει αμέσως. Για να μην το έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα σημαίνει ότι ακόμα δεν είναι έτοιμο. Και βέβαια πρέπει να πω ότι η κλεψίδρα σιγά σιγά αδειάζει, διότι αν δεν το πράξει μέχρι το τέλος Ιουνίου μπορούμε να πούμε πια με βεβαιότητα ότι δεν θα το πράξει, διότι καταλαβαίνουμε πια ότι είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και όταν φτάσει το φθινόπωρο, πιθανότητα να είμαστε και μπροστά σε εκλογές.
22: Άρα μου το πηγαίνεις κάπως με τις εποχές. Φθινόπωρο, καταλαβαίνω, βλέπεις εσύ τις εκλογές.
23: Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, γιατί έχω πει πολλές φορές ότι τα πράγματα ανατρέπονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα πολιτικά και τα γεγονότα, πιστεύω ότι το φθινόπωρο είναι ο πιθανότερος χρόνος για να πάει σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε, σιγά σιγά αρχίζει και το δείχνει ο ίδιος. Διαπιστώνω μια σειρά από κινήσεις που γίνονται στη Νέα Δημοκρατία που θέτουν το κόμμα σε εκλογική διάταξη. Και ένα από αυτά είναι η απόφαση για το γραμματέα του κόμματος που σε κάποια άλλη στιγμή θα ήταν θέμα μιας ημέρας, ενώ τώρα το διπλοζυγίζει ο Πρωθυπουργός γιατί ξέρει ότι το πρόσωπο που θα επιλέξει θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές.
22: Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα, μια προετοιμασία. Αν πάρουμε το σενάριο ότι το φθινόπωρο μπορεί να έχουμε εκλογές, αυτό το εξετάζουν και στο Μέγαρο Μαξίμου, εξετάζουν και ένα σχηματισμό, Βασίλη.
23: Ρωτήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
22: Το διέψευσε.
23: Δεν ήταν ακριβώς διάψευση. Δεν είπε όχι. Είπε δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Τόσο η έκφραση που χρησιμοποίησε ο κύριος Μαρινάκης, όσο και τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί, εμένα μου δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε κάποιες κυβερνητικές αλλαγές, προσθήκες, ανασχηματισμό, πες το, και να σου εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ.
22: Ανασχηματισμός που θα μας οδηγήσει στις εκλογές.
23: Προφανώς. Αν γίνει, θα είναι εκλογική στόχευση. Αλλά υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που εν ώψη της προεκλογικής περίοδου και των πιθανών εκλογών πρέπει να επιληθούν. Καταρχάς, έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς, ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Ο Πρωθυπουργός είναι πολύ ευαίσθητος στα θέματα περιβάλλοντος. Η θέση πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί. Σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε ελληνική προεδρία. Αυτή πρέπει να προετοιμαστεί. Άρα πρέπει κάποιος να αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών υποθέσεων για να γίνει όλη αυτή η εθνική προετοιμασία.
22: Μέχρι εδώ καραμπόλες δεν έχουμε πάντως. Μιλάμε για προσθήκες.
23: Ναι. Υπάρχει και ένα τρίτο που πρέπει να συμβεί, διότι δυστυχώς μετά την απουσία του Γιώργου Μιλωνάκη από το Μαξίμου και εκεί παρουσιάζονται αριθμίες.
22: Και νευραλγικό πόστο πολύ.
23: Πολύ νευραλγικό πόστο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα ντόμινο ανασχηματισμού αν ο Πρωθυπουργός επιλέξει ένα πρόσωπο από την κυβέρνηση να τοποθετήσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Και βέβαια, κατά καιρούς μαθαίνουμε ότι έχει εντοπίσει και κάποιες άλλες αριθμίες μέσα στην κυβέρνηση, που αν θέλει να είναι οργανωμένο το κυβερνητικό σχήμα εν ώψη των εκλογών, πρέπει να το διορθώσει. Άρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
22: κάτι
23: γρήγορα,
22: θα δούμε. Ο κύριος Μαρινάκης το διέψευσε.
23: Δούμε.
22: Εσύ όμως το λες, εδώ το κρατάμε, να δούμε ποιος από τους δύο έχει δίκιο.
23: Θα δούμε.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, το χρονοδιάγραμμα της συνταγματικής αναθεώρησης εκκινεί τον Ιούνιο και καταλήγει κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα είναι 30. Πάμε να ακούσουμε περισσότερες πληροφορίες από την Άντζη Κούκη.
2: Ξεκινάει ένας κύκλος κοινοβουλευτικών διεργασιών. Από την επόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, γίνεται η αρχή, όπου η Ολομέλεια θα κληθεί να εγκρίνει τη σύσταση μιας επιτροπής 42 μελών με διακομματικό προεδρείο. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει ποια από τα προτινόμενα από την πλειοψηφία άρθρα θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Η εισήγηση του Προέδρου της Βουλής είναι η Επιτροπή να ολοκληρώσει τις εργασίες της μέσα σε 2 μήνες, κάτι με το οποίο διαφώνησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώντας ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Όταν η Επιτροπή ολοκληρώσει τις εργασίες της, κάτι που υπολογίζεται το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου, τότε θα ακολουθήσουν 2 ψηφοφορίες, οι οποίες θα πρέπει να απέχουν 1 μήνα η μία από την άλλη. Τη σκητάλη βέβαια μετά στη συνέχεια έχει η αναθεωρητική βουλή, αυτή η βουλή λοιπόν που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
24: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
25: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
26: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις.
4: και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
26: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
27: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
26: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
27: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
26: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
27: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
26: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
28: Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη special οικονομική θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Σίμωρα. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 29 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να εκπέμπουν αντικρουόμενα μηνύματα για το μέλλον και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε σε συνεργάτες του πως αν σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες, τότε θα σπάσει την εκεχηρία με τις σποραδικές επιθέσεις αντιπίνων να έχουν γίνει πλέον συστηματικές. Σε αυτή την πολεμική εξίσωση μπαίνει ο Λίβανος και το κεφάλαιο Χεσμπολά που απορρίπτει την όποια συμφωνία με το Τελ Αβίβ. Υπάρχουν ήδη αναφορές για επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα από τη Χρύσα Τσίχλη.
29: Την ώρα που οι επικεφαλείς Ευρωπαϊκών και Αραβικών κρατών χαιρετίζουν τη συμφωνία εκεχηρίας, οι συγκρούσεις Ισραήλ-Χεσμπολά μένονται. Οι Ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως ήχησαν σιρήνες στην κυριά της Μόνα και σε άλλες πόλεις του βορρά του Ισραήλ.
30: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
9: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
30: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
9: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
30: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
9: Nova 931.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
11: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
13: Τι λέει η συμφωνία? Η συμφωνία λοιπόν λέει πως ο Λίβανος θα χωριστεί σε ζώνες ελέγχου, πιλωτικές, γιατί θα δούμε αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, στις οποίες θα έχει απόλυτο έλεγχο ο Λιβανέζικος στρατός. Κράτησε το αυτό, διότι υπάρχει ένα ερώτημα για το αν μπορεί ο Λιβανέζικος στρατός να επιβάλλει κάτι στην Χεσμπολά. Πάμε να δούμε λοιπόν τις ζώνες. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη ζώνη ελέγχου θα είναι κοντά στα σύνορα, είναι οι περιοχές όπου βρίσκονται τώρα οι Ισραηλινοί. Εδώ υπάρχει το ζήτημα φυσικά ότι οι Ισραηλοί δεν θέλουν να αποχωρήσουν από αυτές τις περιοχές, άρα θα δούμε αν μπορεί πράγματι να εγκατασταθεί εκεί ο Λιβανέζικος στρατός. Η περιοχή τώρα με το κίτρινο είναι η ζώνη των επιχειρήσεων. Εκεί λοιπόν θα προσπαθήσουν οι Λιβανέζοι να κόψουν όλες εκείνες τις διόδους και τα στρατηγικά σημεία στα οποία η Χεσμπολά είχε παρουσία μετά το 2024 και την προηγούμενη συμφωνία. Δύσκολο και αυτό, διότι υπάρχουν θύλακες της οργάνωσης που ήδη επιχειρούν σε αυτή την περιοχή. Και ανεβαίνοντας πιο βόρεια, θα υπάρχει μία ακόμη ζώνη ανάμεσα στους δύο ποταμούς, στον ποταμό Λιτάνη και στον ποταμό Ζαχράνη, προκειμένου να κόψουν τα περάσματα που οδηγούν στο νότιο Λίβανο. Το μεγάλο ερώτημα βεβαίως είναι αν μπορεί ο Λιβανέζικος στρατός, λένε, να εμποδίσει την Χεσμπολά. Οι πληροφορίες λένε πως η οργάνωση έχει διεισδύσει και στις τάξεις του στρατού και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, είναι μια συμφωνία που φαίνεται προς το παρόν να βολεύει και τους Ισραηλινούς, γιατί κερδίζουν χρόνο. Είχαν μεγάλες απώλειες από τις επιθέσεις της Χεσμπολά με αυτά τα μικρά φθηνά ντρόουν. Και βέβαια, την ίδια ώρα κερδίζουν χρόνο και οι Ηνωμένες Πολιτείες που θέλουν να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.
14: Ωστόσο, ο Λίβανος είναι κομμάτι της πολεμικής εξίσωσης με το Ιράν. Εκεί πέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν, προσπαθούν να έχουν μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι εδώ υπάρχει το πρώτο αγκάθι, ο στρατός του Λιβάνου, που από τη μία ούτε οι Ισραηλινοί θέλουν πολύ να διεισδύσει στα εδάφη τους, ούτε όμως θέλει και η Χεσμπολά το επιτρέπει, διότι δεν θέλει να αφοπλιστεί. Άρα, από εδώ και στο εξής, Σταύρο, αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ.
13: Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Δοκιμάστηκε το 24, απέτυχε και να μην ξεχνάμε έναν παράγοντα, τις εκλογές στο Ισραήλ. Διότι το Βόρειο Ισραήλ είναι η εκλογική βάση του Νετανιάχου. Και όσο δέχεται επιθέσεις η περιοχή και όσο υπάρχει πόλεμος, υπάρχει ζήτημα πολιτικό. Όσο επίσης δεν μπορεί να ιτηθεί η Χεσμπολά, το ζήτημα αυτό το πολιτικό μεγαλώνει και είναι εις βάρος του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.
0: Αλλάζουμε θέμα. Στη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας σε τομείς όπως οι υποδομές και η άμυνα επικεντρώθηκαν οι συνομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης και ειδικότερα στον κάθετο διάδρομο. Περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
13: Στη σημασία του κάθετου διαδρόμου ως εργαλείου γεωπολιτικής αναβάθμισης της Ελλάδας και της Βουλγαρίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ.
17: Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση και των δύο χωρών μας, καθώς γινόμαστε πια πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας για πολλές χώρες οι οποίες βρίσκονται βορείως της Ελλάδος και της Βουλγαρίας. Εγώ οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιροδρόμους και ο οποίος θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδος και θα καταλήγει μέχρι την Ουκρανία.
0: Οι σχέσεις Βουλγαρίας-Ελλάδας μετατράπηκαν σε στρατηγική συνεργασία που βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα.
13: Ο Ρούμεν Ράντεφ ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανάπτυξη συστημάτων αεράμινας με στόχο την προστασία του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας.
17: Είναι ένα ευρωπαϊκό δημόσιο καλό η άμυνα και θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από καινούρια εργαλεία ευρωπαϊκού δανεισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα κατανεμηθούν με έναν τρόπο δίκαιο σε όλες τις χώρες.
13: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός μετέβη στο Μαυροβούνιο για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων.
0: Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιμένει σταθερά στις προκλήσεις. Σε τελευταία του ανακοίνωση αναφέρει ότι παρακολουθεί τα εξοπλιστικά προγράμματα Αθήνας και Λευκωσίας. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
2: Αυτό που προκαλεί εντύπωση ότι ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σήμερα εξέδωσε μια ανακοίνωση που ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά της Ελλάδος, που και δήλωσε ότι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Με έναν προσεκτικό τρόπο πάντα, λένε ότι αυξάνουν την ένταση και τα βήματα που αυξάνουν την ένταση και τα εξοπλιστικά παρακολουθούνται στενά και η Τουρκία θέλει την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή. Και βεβαίως αναφέρεται και στις εξοπλιστικές δαπάνες, στις αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας, τονίζοντας ότι είναι ένα ζήτημα των Ελλήνων πολιτών.
14: Τώρα, Μανώλη, επειδή εδώ ήσουν πρώτος εσύ που μας είπες για το νομοσχέδιο αυτό που θα θεσμοθετούσε τη γαλάζια πατρίδα, το ότι θα παγώσει και πάει για λίγο αργότερα, επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ σου.
2: Το ζήτημα δεν είναι μόνο αν επιβεβαιώθηκε ή όχι. Το ζήτημα, και σε ευχαριστώ, αλλά από εκεί πέρα είναι ότι σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρτουκ, αφού κάνει αναφορά στην είδησή μας και τους κάικες της Καθημερινής, επιβεβαιώνει την πληροφορία λέγοντας ότι στην Άγκυρα οι πληροφορίες λένε πως λόγω υπερβολικού φόρτου που έχουν οι επιτροπές του τουρκικού κοινοβουλίου δεν θα προλάβει το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, αυτό που είχε και τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, όπως έλεγε
14: η Καρκίνα. Αλλά είχαν προλάβει τις διαρροές, Μανώλη.
2: Βεβαίως. Προφανώς υπάρχει ένα. Δηλαδή, ας είμαστε ειλικρινείς, αν θέλουν, προλαβαίνουν. Τα πάντα προλαβαίνουν στην Τουρκία, άμα θέλει κάποιος, με μια απλή εντολή, αλλά προφανώς υπάρχει μια σχετική εντολή, έτσι ώστε μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να γίνουν όλα. Και μάλιστα και το Χαμπέρτουρκ, το έγκυρο τηλεοπτικό δικτύο, μιλάει για Οκτώβριο και βλέπουμε.
0: Πρέμιερα σήμερα για την στράτευση γυναικών, με τις πρώτες εθελόντριες να παρουσιάζονται στη Λαμία από τις συνολικά 72 που έχουν προσκληθεί. Η θητεία θα είναι 12μηνη και το ηλικιακό γκρουπ είναι από 20 έως 26 ετών. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Δουρουδή.
3: Περνούν την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Λαμίας.
15: Τα ποτέρμα αριστερά να ξεκινήσουν τη διαδικασία.
3: Δίνουν τα στοιχεία τους και ακούν τις πρώτες οδηγίες.
16: Όπως ήδη θα γνωρίζετε, ανήκετε στην 2026 ΒΕΣΟ.
3: Μετά τη διαλογή κατάταξη, οι εθελόντριες παραλαμβάνουν τον εξοπλισμό τους. Οδηγούνται στους θαλάμους, βάζουν τα χακί και δηλώνουν παρούσες.
18: Είμαι λίγο αγχωμένη, αλλά ενθουσιασμένη ταυτόχρονα. Είναι λίγο πρωτόγνωρο.
19: Περήφανη, δεν το συζητώ, και συγκινημένη.
20: Και μια ευχή που θα δίνατε στην πόλη σας.
19: Να πετύχει ό,τι θέλει.
3: Οι πρώτες 72 γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών κατατάχθηκαν εθελοντικά στις ένοπλες δυνάμεις. Συγκινημένες, υπερήφανες, αλλά και λίγο αγχωμένες για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή τους.
21: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ας το πάμε καλά.
22: Θέλω να δοκιμάσω και τον εαυτό μου, είναι η αλήθεια, οπότε να δω μέχρι που θα φτάσω.
23: Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας.
3: Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να φιλοξενήσει

0: εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας.
1: Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων στη Λαμία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να φιλοξενήσει τις εθελόντριες του πιλωτικού προγράμματος του στρατού.
2: Δεν έχω ούτε άγχος ούτε τίποτα.

0: βάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
0: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
0: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.

0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Εδώ είμαστε και πάλι 8 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας και περνάμε στο θέμα της ακρίβειας. Ενέργεια και τρόφιμα, κυρίως νοπά, φρούτα και λαχανικά που είναι στο 8%, σέρνουν την κούρσα και ακολουθούν τα κρέατα στην περιοχή του 3,5%. Η Ελλάδα καταγράφει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Τα καύσιμα παραμένουν στα ύψη και η τιμή της βενζίνης ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο. Επιπλέον μέτρα ανακούφιση ζητούν οι πολίτες. Συνέχιση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους εξετάζει η κυβέρνηση. Να ακούσουμε την Έλενα Χελβατζόγλου.
2: Μα είμαστε πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη, τι εννοείς?
3: Ο μήνας βγαίνει.
2: Πολύ δύσκολα. Δύο δουλειές μόνο, παιδιά, χωρίς ζωή, ναι, θα τη βγάλεις.
4: Με τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα τον Μάιο, κυρίως εξαιτίας των τιμών ενέργειας και καυσίμων. 15,8% έχει αυξηθεί η αμόλυβδη από την έναρξη του πολέμου και 10,2% το ντίζελ παρά την επιδότηση των 15 λεπτών.
3: Βάζετε παραπάνω βενζίνη, πόσο παραπάνω δίνετε?
5: 34% περισσότερο.
3: Όσον αφορά στο ρεύμα στο σπίτι?
5: Το ίδιο.
6: Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 2 και 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα.
4: Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, τα τρόφιμα δεν είναι σε υψηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ανησυχητικά στοιχεία σε φρούτα, λαχανικά, αλαντικά και κρεατικά.
7: Έχουν ξεφύγει αρκετά, ιδίως λαχανικά.
8: Ο καύσωνας, οι βροχές, το χαλάζι, η ανομβρία από την άλλη πάλι, επηρεάζουν τις τιμές.
4: Από το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμούν ότι θα βοηθήσει πολύ τους καταναλωτές η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Όποιος μπαίνει θα μπορεί να συγκρίνει τιμές όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών σούπερ μάρκετ, αλλά και με αλυσίδες του εξωτερικού.
9: Αν ήταν καταρχάς ακρίβεια Μητσοτάκη, θα είχαμε ζήτημα ακρίβειας και πληθωρισμού εδώ και περίπου 3 χρόνια και παραπάνω, αν σκεφτεί κανείς και όσα συνέβησαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μόνο στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να είναι φαινόμενο Μητσοτάκη. Αυτή η ανάγνωση είναι εξαιρετικά λαϊκίστικη.
10: Η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων επιλογών αυτής της κυβέρνησης. Την ανοχή της στα καρτέλ και τα υπερκέρδη.
4: Πρέπει να θεωρείται σχεδόν σίγουρη η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά την 30η Ιουνίου, καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει οδηγήσει σε 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Ταυτόχρονα εξετάζει και άλλες επιλογές.
6: Έχουμε ακόμα τις δυνατότητες να κάνουμε πράγματα, τα οποία μπορεί να αφορούν και τα διελιστήρια.
4: Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στο τέλος του μήνα.
1: Δημοσιεύθηκε η απόφαση η οποία δικαιώνει τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος υπολογισμού στους τόκους που πλέον θα γίνεται βάση της μηνιαίας δόσης και όχι του κεφαλαίου, άρα θα είναι αισθητά χαμηλότερος. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
11: 4 μήνες αγωνίας και τώρα η οριστική δικαίωση. Ο Άριος Πάγος βάζει φρένο στα πανωτόκια και ανοίγει τον δρόμο για σημαντικές μειώσεις στις επιβαρύνσεις και στις δόσεις κόκκινων δανείων χιλιάδων νοικοκυριών.
12: Μου αλλάξανε 2 φορές δοσολόγιο, γιατί μου λέγανε κάθε φορά ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ότι κάτι έχει αλλάξει, μέχρι που με ειδοποίησε ο δικηγόρος μου και μου είπε να πληρώνω μόνο τη δόση μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση. Αλλά φοβούμενη μη χάσω το σπίτι μου, το μοναδικό περιουσιακό μου στοιχείο, αναγκάστηκα να φύγω στο εξωτερικό.
11: Η Σοφία ήταν από τους πρώτους δανειολήπτες που έκαναν αίτηση να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη. Όπως εξηγεί στον Sky, κάθε χρόνο αναγκαζόταν να βάλει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αποπληρωμή του δανείου της.
12: Εγώ το έχω βιώσει από τότε που έκανα, από το νομίζω 13 μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Η αρχική δόση του δικαστηρίου ήταν 292 ευρώ συν το τόκο πάνω στη μηνιαία δόση, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια πλήρωνα αρχικά 550 ευρώ, μετά 520, προς το τέλος ήταν 480.
11: Το ανώτατο δικαστήριο ξεκαθαρίζει πως ο ανατοκισμός στα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον με βάση τη μηνιαία δόση και όχι το σύνολο της οφειλής, όπως ζητούσαν τράπεζες και φαντς.
13: Αρχικά ακούγεται καλό. Το θέμα είναι ότι οι μισθοί είναι τελείως διαφορετικοί σε σχέση με όταν ξεκίνησαν τα δάνεια.
11: Με το νέο τρόπο υπολογισμού, από τα 887 ευρώ μηνιαία δόση που πλήρωνε δανειολήπτης με 25 ετές δάνειο, 150.000 ευρώ με επιτόκιο 5%, πλέον θα πληρώνει δόση 525 ευρώ. Μια μείωση δηλαδή που φτάνει τα 362 ευρώ μηνιαίως. Το ετήσιο όφελος για τον δανειολήπτη υπολογίζεται στα 4.344 ευρώ.
14: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πλέον αυτό που αποπληρώνουν οι δανειολήπτες μέσω των αποφάσεων δεν είναι δάνειο, αλλά μία μηνιαία υποχρέωση με ένα επιτόκιο το οποίο υπολογίζεται μόνο επί της δόσης αυτής της μηνιαίας, όπου επί της ουσίας σχεδόν το δάνειο αυτό γίνεται άτοκο για τους οφειλέτες.
11: Το θέμα είχε προκαλέσει αλαλούμ σε όλη τη χώρα με διαφορετικές αποφάσεις από δικαστήριο σε δικαστήριο, μέχρι που η υπόθεση έφτασε στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε λεπτομέρειες για αυτήν την απόφαση του Αρείου Πάγου, η Άννα Κανδύλη, πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
15: Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες θα πούμε, Λένα, γιατί δημοσιεύτηκε μεν η απόφαση, όχι όμως το σκεπτικό της ακόμα. Λοιπόν, πόσους αφορά? Αφορά σίγουρα σε αυτή τη φάση όσους έχουν προσφύγει. Με κάποια στοιχεία ανεπίσημα που έρχονται από τους services, είναι περίπου 70 με 75 χιλιάδες. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχουμε αυτήν την απόφαση του Αρείου Πάγου δεν θα έχουμε και άλλες προσφυγές.
16: Επομένως, να καταλάβουμε λίγο το πλαίσιο, διότι όσοι δεν έχουν προσφύγει στην ουσία μπορεί και να μην επωφεληθούν από αυτή την απόφαση ή μπορεί να δούμε κάποιες παρεμβάσεις τις οποίες τελικώς θα δουν και αυτοί κάποιο καλό, κάποιο φως από αυτή
15: την απόφαση. Με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε θα πρέπει να κάνουν προσφυγή, να αποφασίσουν τα δικαστήρια, αλλά με δεδομένο ότι έχουμε μια τέτοια απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πιο κάτω δικαστήρια δεν θα πάνε διαφορετικά. Θα πάνε βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου.
16: Αναδρομικότητα θα υπάρχει?
15: Αναδρομικότητα. Αναδρομικότητα δεν απασχόλησε το δικαστήριο, Λένα, και δεν απασχόλησε το δικαστήριο, γιατί αυτή η υπόθεση έφτασε από δικαστήριο των Ιωαννίνων με προδικαστικό ερώτημα. Στο συγκεκριμένο ερώτημα δεν υπήρχε το θέμα της αναδρομικότητας. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι δεν θα δούμε στην απόφαση κάτι για την αναδρομικότητα, όμως όποιος θέλει να προσφύγει μπορεί να προσφύγει με αγωγή και να διεκδικήσει από τα δικαστήρια.
16: Σαν να υπάρχει νομολογία ένα πράγμα.
15: Κάπως. Θα δημιουργηθεί νομολογία στη συνέχεια βάσει των αποφάσεων που θα βγάλουν και τα δικαστήρια.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα εκτός έδρας στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη. Επίσης, ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Γιάννη και τον Γιάννη Αλαφούζο για τη σημαντική συμβολή του σε κινήσεις που αφορούσαν την μετεγραφική ενίσχυση των τμήματων του, εξέδωσε ο ερασιτέχνης. Σε μια άλλη εξέλιξη, από τον μέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Την απόκτηση του Μάρκους Φώστερ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο οποίος έχει αγωνιστεί ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και του Προμηθέα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Και στο Νόφι θα παραμείνει ο ταξιάρχης Φούντας, ο Έλληνας μέσο επιθετικός, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους κυπελούχους.
17: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
19: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
20: Αχα.
19: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
20: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
19: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
22: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
21: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
23: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
24: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός μετάλλων Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε,
18: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
26: Ήρθα.
25: Ένας θείος.
27: Α, ήρθες.
25: Καμία αλλαγή.
27: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
25: Και μια μεγάλη ανατροπή.
26: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
27: Τι έκανες?
26: Έβαλα προτέργεια.
27: Καλά έκανες. Μπράβο.
25: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
27: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
26: Έτσι.
27: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
26: Να, εδώ.
27: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
26: Ναι, ναι.
25: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
28: Η ώρα είναι 9.
29: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
30: Νόβα 931.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
0: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
0: Dinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
8: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310 81 520.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
30: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
31: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
30: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
31: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
30: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
11: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
12: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
13: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
14: Στο Nova 931 News Today.
15: Χορηγός της εκπομπής.
14: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη. Στο 254 10 7 20.

0: Level Up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος Κεσία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
11: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
12: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 931.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
7: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του. Disco.

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης, Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Την καρδιά μου.

0: 91. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
3: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δεν τα βάζεις.

οθόνη. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: ευθύνες.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νόβα Radio. News Today.

να στα δώσω είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

0: Δεν θα με πονέσεις.
1: Νόβα 931.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

31, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.